0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

Hush, little baby, don't you cry.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 100 λεπτά.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

follow you. I'll be there no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και πάνω από 10 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια. Ο Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δις δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παραλληλά γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης, που όπως είπε φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, ωστόσο επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμο με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμο με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Πέμπτη 2 Ιουνίου, 6 και 12 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές αλεξινότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσω του ertheco.gr ή του ertheco της καλύτερα. Υπάρχει και το ertheco.gr, αλλά υπάρχει και το ertheco ή η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας, στα tablet σας και στους υπολογιστές σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Έτσι. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Messenger, ο άλλος μέσω Viber. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber, ξέρετε πώς. ERT News, μία λέξη, κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Καμιλαράκη, πάω να την πω πάλι. Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνη Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Είπαμε τις ταυτότητες.
1: Μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν. Είχα πάρει φόρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει δηλαδή εκεί που ήταν και χθες, δηλαδή ζέστη. Να τα λέμε αυτά. Θα φτάσει τους 36 στα περισσότερα μέρη της χώρας ή και στα επιρροτικά τους 37, με εξαίρεση Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, που θα είναι στους 33. Αυτά με τον καιρό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων.
1: Ναι. Είναι να ζήσουνε. Τώρα είναι η καλύτερη τους.
0: Η καλύτερη τους. Κούραση όμως τώρα. Κούραση.
1: Εντάξει, πολύ κούραση. Μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Αλλά έχει αυτό. Και σας πες, έχει και ενδιαφέρον.
1: Μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Είδες τι έγινε με τον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Διονύση, ξύπνια ήμουνα.
0: Το είδες.
1: Διονύση,
0: το είδες.
1: Είχε πάρει ο ύπνος, ναι. Και ξυπνάω λίγο πριν λήξει ο αγώνας.
0: Που ήταν 2-0 ακόμα.
1: Και έχανε 2-0 το Βέλγιο. Και λέω, είχε για Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ,
0: ναι.
1: Μέσα μου. Κάτσε μωρέ, λέω, να δω λίγο τα τελευταία. Και αρχίζουν και γκαζώνουν.
0: Ναι.
1: Και βάζουν το ένα.
0: Σε 3 λεπτά βάλα 2 γκολ.
1: Ναι, βάζουν το άλλο. Λέω, οπα, γίναμε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν πάει.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν πάει αυτό το βιολί.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν ξέρω, θα το έλεγε.
0: Με το οποίο κέρδισε.
1: Θα έλεγε το ΒΑΡ. Κοίταξε να δει τώρα.
0: Ναι.
1: Η Σενεγάλη ή αυτοκτόνησε.
0: Η αυτοκτόνησε.
1: Ναι, η αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όλων των αγώνων. Αυτή
0: όχι, εγώ έχω διαβάσει με το που ξύπνησα και είδα το σκορ και μπήκα και μέσα λίγο να διαβάσω, ναι. Έτσι και σχόλια κτλ. Και γιατί μου αρέσει εμένα να διαβάζω σχόλια. Δεν αυτοκτόνησε, το δολοφόνησαν.
1: Δεν το δολοφόνησαν.
0: Το εκτέλεσαν.
1: Δεν τη δολοφόνησαν γιατί τα 2 γκολ που μπήκανε.
0: Ήταν κολλάρες.
1: Μέσα σε 6 λεπτά ήταν κολλάρες πραγματικές. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία γκολ. Τώρα αν το τρίτο. Δηλαδή για να φτάσει να πει ότι τι α πούμε.
0: Ότι δεν ήταν πέναλτι. Γιατί έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Δεν έχουν βάρ εκεί.
0: Έχουν, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πια γίνει μία αναστρέψιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: πώς
0: που είναι.
1: Καταραίει ο αντίπαλος, ρε παιδί μου. Μόλις, αν πάρεις για λίγο τα πάνω σου. Λέω, η ψυχολογία τι είναι.
0: Βέβαια είναι ψυχολογία.
1: Οι άνθρωποι πάει γονατίσαν.
0: Γιατί το κογκό επί 70 λεπτά προηγούνταν. Ήταν στο 1-0. Ήτανε, ωραία, το πήραμε, μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Και ήρθε
1: είναι η μέρα
0: η τούμπα. Κατάλαβε.
1: Λοιπόν, σήμερα εμάς, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Μπράβο. Άτια, όπου άτια ίσον τα ούφο δηλαδή.
1: Ναι, παιδιά, αυτό. Το άτια τώρα γνώστο
0: δεν
1: αυτό,
0: γιορτάζουμε εμείς επειδή είμαστε ούφο. Ναι. Γιορτάζουμε εμείς επειδή πιστεύουμε στα ούφο.
1: Και είμαστε και ούφο.
0: Ναι. Εντάξει, είμαστε κι όλα. Γιατί τώρα αυτό.
1: Γιατί.
0: Με αφορμή το περιστατικό του Ροζουέλ.
1: Καλά.
0: Τι ήταν το Ροζουέλ. Τρέχα γύρω με τώρα.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά.
0: Δεν ξέρετε τι ήταν το Ροζουέλ τώρα. Τώρα αλήθεια. Σοβαρά. Είχε πέσει η άτια. Το 1947. Στο Ροζουέλ. Ήταν η πρώτη. Δεν ήταν η πρώτη. Ήταν μία από τις πρώτες επισκέψεις που έγιναν αντιληπτές.
1: Επειδή. Και πάνε οι εξωγήινοι συνήθως.
0: Επειδή μια λόγω τεχνικής βλάβης, ναι. Έπεσε το.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Δεν είχαν βάλει βενζίνη.
0: Το ούφο.
1: Είχε πέσει που πέφτουν τα ούφο.
0: Να προσέξεις τι θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Στα Αμερική. Όχι, και στη Ρωσία πέφτουν.
1: Στην Αμερική κυρίως.
0: Και η Σιβέρια.
1: Όλες οι ταινίες που δείχνουν ότι πάνε.
0: Εντάξει. Γιατί έχει το Hollywood και η Ρωσία δεν έχει Hollywood. Σήμερα είναι επίσης η Πάλιο ντι Σιένα. Είναι μια ιστορική και μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της ιταλικής πόλης Σιένα. Το γιορτάζουν, έτσι. Ναι, στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της ιταλικής πόλης με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα ντι Προβεντσάνο.
1: Μεγάλη πόλη σχεδόν.
0: Θαυματουργή εικόνα τη Παναγία.
1: Πολύ μεγάλη. Τώρα.
0: Κάτι προβεντσάνο, δεν μπορεί να υπάρχει μια μακαρονάδα, κάτι πίτσα προβεντσάνο, κάτι πρέπει να είναι ωραίο.
1: Προβεντσάνο τι σημαίνει.
0: Είναι περιοχή, παιδιά μου. Τι, είναι.
1: Τι σημαίνει βρεχαζό.
0: Τι σημαίνει.
1: Προβέντσα. Επαρχία.
0: Επαρχία. Ναι.
1: Υπάρχουν παντού προβεντσάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα χωριάτικα που λένε. Κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν.
0: Να ξέρετε ότι γιορτάζει σήμερα η Μονεγούνδη, η Αγία Μονεγούνδη, η Ερμήτησα. Ο Άγιος Σουητώνιος.
1: Και ο προστάτης των Κορδονιών, που είναι ο Άγιος Φραγκίσκος Ρίτσης. Είναι ο αγαπημένος μου προστάτης.
0: Ο προστάτης των κατασκευαστών Κορδονιών.
1: Πραγματικά όμως.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι να πει κανείς.
1: Αυτός που κάνει την πατέντα για τα κορδόνια ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Κορδόνι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Α, τα κορδόνια υπάρχουν από αρχαιοτέτων χρόνων.
0: Και ο Άγιος ενδεχομένως.
1: Όχι, πριν γίνει. Πριν...
0: Παπρό.
1: Προχριστού.
0: Προχριστού.
1: Ναι. 1823, με το νόμο Κούσνιτου, επιβάλλεται από το εκτελεστικό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ποιο εκτελεστικό, το εκτελεστικό. Τι είναι αυτά. Αναγκαστική φορά τέλος πάντων 1 εκατομμύριο γρόνια για τις ανάγκες της Επανάστασης.
0: Όχι, ένας κύριος. Ένα εκατομμύριο.
1: Ναι. Ένας κύριος με μουστάκι.
0: Ναι. Με το νόμο Κουσουτού.
1: Το νόμο Κουσουτού από το εκτελεστικό.
0: Το νόμο 26ο. Αυτό δεν είναι το Κουσουτού, 26ο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι συστηματικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Με νόμο 26ο επιβάται από το εκτελεστικό, ξέρεις εσύ, αναγκαστική φορά. Θα μου πείτε τώρα, θα πει ανιστόρητη.
0: Έχει πολλά κενά η πρόταση.
1: Και θα πει είσαι ανιστόρητη.
0: Πολλά κενά η πρόταση. Λοιπόν, το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθόνιου Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Μετέπειτα εθνικό και καποδιστριακό. Πρόκειται για το νέο κλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Αυτό. Πάνε διάφοροι και γράφουν σπρέι, σαχλαμάρι.
1: Άστα τώρα αυτά. 1912. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: 1989. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Για να μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα συμμαχικές κυβερνήσεις. Έτσι υπήρχε. Ναι. Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Καταλάβατε. Ναι. Έμεινε στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου του 1989.
1: Έχει γίνει και αυτό.
0: Θέλετε να θυμίσουμε γιατί έγινε αυτή η κυβέρνηση.
1: Το βρώμικο 89.
0: Άστο να πάει στην αυχή.
1: Λοιπόν.
0: Πρωί-πρωί. Άιντε.
1: Ναι. 1994. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέα Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά το λέγαμε προχτές, σας το θυμίζαμε. Μάλιστα το λέγαμε.
0: Πώς δεν το λέγαμε.
1: Άγιος.
0: Το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήβρης, η υπέρτατη ταπείνωση.
1: Ταπείνω.
0: Ναι. Και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Από προπονητής εργάτης.
1: Αυτός δεν μπορεί να γράψει την αυτοβιογραφία του όμως και να γίνει πλούσιος τώρα.
0: Άμα εξακολουθεί και είναι στη Βόρεια Κορέα, όχι.
1: Κρυφά. Σε χαρτάκια από σε ριζόχαρτα που θα μαζεύει από τις συσκευασίες ριζιού που βράζει.
0: Να, ξέρω εγώ.
1: 2015. Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε K3-K2 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει μετάβλητο στην βαθμίδα Not Prime. Ούτε καν Prime.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιόταν το 1877 ο Έρμαν Νέσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 για τον Λύκο της Στέπας. Το 1939 ο Αλέκος Παναγούλης και το 1940 ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο ο Γιους-33.
1: Χάσαμε σαν σήμερα τον Ζαν Ζακ Ρουσό το 1778 και αν έχω διαβάσει Ρουσό. Κι αν έχω. Εντάξει, σπουδαίος. Το 1904 Άντων Τσέχοφ, έφευγε επίσης σπουδαίος, και το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της γνωστής δυναστείας των Βαρδινογιανέων. Σαν χθες είχαμε ακόμα ένα θύμα τρομοκρατίας. Λέγεται Βάγια Νέστορα, κοιμόταν ανυποψίαστη στο σπίτι της και πήγαν κάποιοι τύποι έβαλαν γκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας, έγινε έκρηξη. Την ώρα προσπαθούσε να φύγει για να φυλαχτεί από τη φωτιά μαζί με την κόρη της. Και την ώρα που προσπαθούσε να φύγει, έγινε έκρηξη. Το οστικό κύμα την πέταξε μακριά, τη διέλυσε τη γυναίκα και μετά από 10 ώρες πέθανε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στην εντατική.
0: Το αδίκημά της και το έγκλημά της ήταν ότι η κόρη της ήθελε να πολιτευτεί με ένα κόμμα το οποίο είναι κοινοβουλευτικό και είναι ένας από τους πυλώνες του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Ότι ήταν μητέρα ενός ατόμου που ήθελε να πολιτευτεί. Ή είχε πολιτευτεί ή εν πάση περιπτώσει ήταν μέλος ενός κόμματος. Αυτό, κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν ήταν κανένα κόμμα, ξέρω εγώ, που δεν το ξέρει κανένας. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Και αυτό το πράγμα που λέμε περί ήταν γκαζάκια. Τι να κάνουν τα γκαζάκια? Τα γκαζάκια είναι ένας εφημισμός που έχουμε βρει για να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ήταν εμπριστικός μηχανισμός. Και ο εμπριστικός μηχανισμός δεν έχει κανέναν άλλον στόχο παρά να κάνει καταστροφή ή να προκαλέσει και θάνατο, όπως και έγινε χθες. Απλά πράγματα. Το ότι εμείς τα λέμε, τα βαφτίζουμε με διάφορα άλλα ονόματα για να είναι πιο εύπεπτα, κάναν παρέμβαση. Κανείς δεν κάνει παρέμβαση. Κάποιος πάει και λέει, ξέρω που μένεις, ξέρω που μένει το παιδί σου, ξέρω ποιος είσαι. Αυτό είναι τρομοκρατία. Η οποία τρομοκρατία ενίοτε, επειδή έχουμε ακούσει στο παρελθόν διάφορα φλιναθήματα, σκοτώνουν. Αυτά. Γιατί είχαμε ακούσει και η Μολότοφ και τι κακό έχει.
1: Όχι.
0: Ή κακό έχει το ένα, τι κακό έχει το άλλο.
1: Από ποια παιδιά είσαι, από
0: και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτά, ναι.
0: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο χαϊδεύουμε καταστάσεις. Και ή τις βάζουμε κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή δεν πάνε άλλο κάτω από το χαλί.
1: Όχι. Και δεν ήταν κακιά η ώρα. Έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν κακιά
1: η ώρα. Κακιά η ώρα ήταν για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Κακιά ώρα.
1: Που βρέθηκε στο στόχαστροφό των δολοφόνων.
0: Ήταν, όπως τα έγραφε κάποιος, χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα που βλέπεις. Εντάξει, τι γινότανε? Πηγαίνανε, βάζανε γκαζάκια, ας πούμε, ή εμπιστικούς μηχανισμούς, γιατί είχαν βάλει, λέει, και ένα μπιτόνι με φλεκτρογρό. Δηλαδή, δεν θέλανε απλά να τρομάξουνε. Όταν πάνε στο σπίτι του Πορτοσάλτε και του γράφουνε.
0: Οποιοδήποτε.
1: Το λέω γιατί. Ψόφα και εσύ και ξέρουμε που μένεις και τα παιδιά σου.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ξέρω που μένεις.
1: Ναι, όταν πηγαίνουν και το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν είναι παρέμβαση. Και όταν τα λέγαμε εμείς, γιατί τα λέμε καιρό αυτά τα πράγματα, μας λέτε τσιράκια.
0: Τώρα
1: όχι, περίμενε.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη και να λέει ό,τι θέλει.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα γνώμης όταν γίνεται δολοφονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει θέμα γνώμης.
0: Στην δολοφονία δεν σηκώνει γνώμη.
1: Δεν υπάρχει γνώμη. Εδώ πήγε ένας τύπος και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δύο ή τρεις, δεν ξέρω πώς πήγανε. Και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου γιατί έτσι γουστάρανε.
0: Αυτό. Και επειδή θα ακούσετε διάφορα και επειδή θα ακούσετε και περί υποκρισίας. Όταν, για παράδειγμα, εκθιάζεις τον τρίτο γύρο που θα είναι ο τελικός, για παράδειγμα, με πηχιαίους τίτλους, ο οποίος το όλο σύνθημα λέει πιο ομοβόρικος και κομμουνιστικός, για παράδειγμα, το σύνθημα λέω, δεν εννοώ τίποτα, ούτε κακίζω κανέναν, ούτε θεωρώ μία συγκεκριμένη πλευρά υπεύθυνη για οτιδήποτε γίνεται, ας πούμε, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί μετά να μιλάς για υποκρισία. Δηλαδή, θέλω να πω, και αυτό από μόνο του, από τη φύση του, είναι υποκριτικό. Γιατί χρησιμοποιείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απ' τη μία χαϊδεύεις ένα τέρας που γεννιέται, αλλά όπως έλεγε ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, όταν το χαϊδεύεις ο τέρας κάποια στιγμή, θα φτάσεις να του μοιάσεις, θα φτάσεις να γίνεις το τέρας. Αυτά τα επίχαιρα τώρα ζούμε. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 20 βαθμούς εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Τον Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 18 βαθμούς ξυπνήσανε. Η Κυριακή στην Καλαμάτα 24 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Αντισθένη από τη Θεσσαλονίκη. Με 22 βαθμούς μας στέλνει. Ωραία. Έχει ελαφρύ κυματισμό η θάλασσα εκεί που είναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Τα λεπόρια η Σερέτη που ήταν και πάλι ξύπνια για τον αγώνα. Ναι.
1: Παιδιά, τι να κάνω.
0: Τα τραβάει αυτά, τι να κάνει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Τα παλιωτόμαρα που έτρεψαν τον διχασμό σήμερα τολμάνε και ζητάνε δικαιοσύνη αντί να φτύνουν τον εαυτό του στον καθρέφτη. Όχι τύποι τροκτικά. Συγγνώμη, αλλά ακούγαμε και ακούμε διάφορα πράγματα. Λέει μια φράση, δεν μπορώ να την πω. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στη χώρα. Μόνο αν ανήκεις κάπου μπορείς να λες ότι θες, αλλιώς σε στοχοποιούν και σε σκοτώνουν. Δεν νοιαζόσουν, είναι τέρατα. Εντάξει. Εδώ υπάρχει και μια άλλη κουβέντα. Πού φτάνεις, μέχρι πού θα φτάσεις, ναι. Ποιο είναι το όριο, ναι. Εκεί είναι που μας χωρίζει από που χωρίζει τις πολιτισμένες από τις μη πολιτισμένες κοινωνίες, όχι χώρες, κοινωνίες,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε κι άλλα, μετά τις και μισή θα επιστρέψουμε, πάμε έτσι τώρα να βάλουμε ένα...
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοδίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή του Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Να σα θυμίσουμε που τώρα ότι αύριο δεν θα φεύγουν πλοία από το λιμάνι τη Ραφίνα γιατί έχουν απεργία. Γιατί με υποστηρίζουν το βασικό αίτημα τέλο πάντων των ανθρώπων που απεργούν τη ΠΕΜΕΝ είναι ότι δεν αντέχει το λιμάνι, δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρο των πολλών δρομολογίων που γίνονται.
1: Διάβασα βέβαια ότι κάποιες από τις πλειοκτήτριες εταιρείες των πλοίων που φεύγουν από την Ραφίνα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί έχουν να προσφύγει παράνομη,
1: αυτό λέω, ναι. Μπορεί να κριθεί παράνομη, αλλά επί του παρόντος μην κάνετε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει κάτι να περιμένεις, το παιδί μου, να ξέρεις. Mm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είχαν κλείσει, το λέγαμε και χθες, να είχαν κλείσει εισιτήρια πριν από 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, να φύγουν την Παρασκευή διακοπούλες να πάνε από τη Ραφίνα στο. Να μην πω τώρα κάνα λάθος και δεν έχει δρομολόγιο από τη Ραφίνα. Τέλος πάντων, σε κάποιο νησί.
0: Στην Άνθρο.
1: Ας πούμε, Φερρυππίν.
0: Πάει.
1: Ναι, πάει. Φερρυππίν. Πάει. Έχω πάει.
0: Στην Τίνο.
1: Έχω πάει. Ναι. Άνθρο, έχω πάει από τη Ραφίνα.
0: Ναι, έχω πάει στην Άνθρο γενικά.
1: Δεν έχει πάει.
0: Όχι.
1: Ωραία είναι, η Άνδρος είναι ωραία. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας. Μας στέλνει ένα καραβί το οποίο είναι τετρακάταρτο, είναι αυτό, ένα μεγάλο έτσι ιστιοπλοϊκό. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο, 23 βαθμούς τώρα, σχετικά δροσιά για την ώρα. Η κόρη του είναι εκδρομή με το σχολείο της στην Καλαμπάκα. Στην Καλαμπάκα είναι και η δική μου κόρη, η οποία μπορεί να ξεναγεί την κόρη σας. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν καλό καιρό εκεί, λέει, ειδικά το βράδυ. Yeah. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, μας λέει. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Με την Τζανάκα, στην Καλαμπάκα.
1: Ναι.
0: Τρεις χάρτες. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Η Φωτεινή επανέρχεται.
0: Τι?
1: Και λέει, παιδιά, βάζω μια ανάρτηση, ας πούμε, για το Ισραήλ ή για την Ουκρανία. Η Φωτεινή επανέρχεται.
0: Τι?
1: Και λέει, παιδιά, βάζω μια ανάρτηση, ας πούμε, για το Ισραήλ.

0: θα ήθελα στον επόμενο γύρο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλειστούν από μια χώρα την οποία να μην μπορούν να βρουν στο χάρτη.
1: Γιατί, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να τη βρουν στο χάρτη?
0: Επειδή είναι υποτίθεται αγιογράφητη.
1: Εντάξει. Καλά, στον επόμενο γύρο, στους 16 δηλαδή, θα έχουμε τώρα η Αγγλία με ποιον παίζει?
0: Με ποιον? Εμένα ρωτάς? Εσύ είναι η ομάδα σου, εμένα ρωτάς?
1: Νομίζω ότι παίζει με τη Βραζιλία.
0: Αποκλείεται. Άμα συμβεί αυτό πάλι.
1: Δεν θα μιλάμε για καμιά εβδομάδα πάλι.
0: Εντάξει, ευτυχώς θα λείπεις.
1: Ναι. Καλημέρα. Μου φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοσυνάτοι έγιναν πιο θετικοί, πιο ανεκτικοί, πιο υπομονετικοί. Οι αντικοινωνικοί έγιναν χειρότεροι, πιο αγενείς, πιο απροσάρμοστοι, πιο βίαιοι. Λέει η κυρία Δέσποινα. Και λίγα λέτε σε έναν βαθμό.
0: Κοιτάξτε, αν κάνουμε τώρα αναδρομή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Δεν είναι μόνο στην πολιτική. Ναι. Αλλά, ναι, συγγνώμη, απλά βάζω εγώ και άλλους αστερίσκους.
0: Όχι, εγώ το λέω πολιτική, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πολιτική η τρομοκρατία. Έτσι, η τρομοκρατία είναι ένα άλλο πράγμα. Όμως, η τρομοκρατία έχει χτυπήσει πολιτικούς. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δολοφονείται για την ιδεολογία του από κάποιον άλλον που διαφωνεί μαζί του, δηλαδή αυτός που διαφωνεί μαζί του, δεν διαφωνεί μαζί του όπως γίνεται κανονικά στο πολιτισμένο κόσμο, στις πολιτισμένες κοινωνίες, δημοκρατίες. Δεν διαφωνεί μαζί του π.χ. σε ένα debate, με μία αρθρογραφία, με ένα βιβλίο, με μία, πώς το λένε, ειρηνική διαδήλωση. Ε?
1: Που όλα αυτά είναι δικαιώματα και ελευθερίες, τις οποίες έχει Δύση, δεν τις έχουν όλοι, αλλά η Δύση τις έχει. Το λέω αυτό για να το συνδέσω με αυτά που έλεγε πριν η Φωτεινή.
0: Και είναι πολύτιμα όλα αυτά, έτσι. Είναι πολύτιμα.
1: Και είναι κατακτημένα επίσης με αγώνες κλπ.
0: Και
1: λοιπά, έτσι. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, και αίμα. Λοιπόν, όταν κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει να στερήσει τη ζωή κάποιου άλλου, να χύσει αίμα τέλος πάντων, διότι δεν του αρέσουν αυτά τα οποία υποστηρίζει, αυτά που λέει, εκεί το πράγμα, εκεί δεν σταματάει κάθε συζήτηση.
1: Παιδιά, υπάρχει μια πολύ. Κάποιοι λένε μια λεπτή γραμμή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχει ένα χάσμα. Εδώ δεν είναι. Είναι χάσμα αξιακό. Είναι χάσμα πολιτισμικό. Είναι ένα χάσμα το οποίο δεν γεφυρώνεται. Δεν θα βάλω ποιος είναι πού. Έτσι. Υπέρτατη αξία είναι η ζωή. Τελεία. Κάποιοι άλλοι ακόμα και αυτό το αμφισβητούν. Δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πράγμα χάσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση επ' αυτού. Και αυτό έχει γίνει από τότε που έχουμε αρχίσει να μην θεωρούμε τον άλλον αντίπαλο ιδεολογικό, για παράδειγμα, αντίπαλο, τον θεωρούμε εχθρό. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση, πότε ξεκίνησε και γιατί. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη ενδοσκόπηση, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε αυτή τη χώρα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, για να το ξεπεράσουμε. Αλλά εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει άλλα και άλλα χάσματα. Εδώ υπάρχουν ακόμη γιορτές, για παράδειγμα, για τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή, ό,τι τι. Είναι πολλά που δεν έχουμε, τα έχουμε καταπιέσει και δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, μεταξύ μας. Πάμε παρακάτω.
0: Επιστρέφω εγώ στο Μουντιάλ.
1: Να
0: τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είσαι ότι παίζει.
1: Ποιο παίζει?
0: Λοιπόν, με την Μεξικό παίζεται.
1: Α, η Νορβηγία παίζει με τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Α, λοιπόν, θυμόμουν μία από τις ομάδες που υποστηρίζω παίζει με τη Βραζιλία.
0: Μέχρι στιγμής έχουν ξεκαθαρίσει 5 ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι Καναδάς Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι Παραγουάη Γαλλία. Ναι. Το άλλο είναι, το είπες, Βραζιλία Νορβηγία. Το Μεξικό Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να δούμε.
1: Νομίζω ότι θα είμαι με πολλούς από τους ηττημένους σε αυτούς τους αγώνες.
0: Τα υπόλοιπα είναι ο νικητής 12 με τον νικητή 11, ο νικητής 15 με τον νικητή 14.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορείς να τα δεις, παιδί μου.
1: Θα τα δω, εννοείται ότι θα τα δω.
0: Όχι
1: άμα
0: τα παιχνίδια, ναι.
1: Νορμάλ ώρες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα είναι στις 3 δεν μπορώ να το δω.
0: Ναι.
1: Αν και τώρα θα μπορώ. Λοιπόν, καλημέρα. Με αφορμή αυτό που είπατε χθες. Ότι θα κάνετε καλές δουλειές πουλώντας ανεμιστήρια στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε Έλληνα πλανόδιο πολιτή με μεγάφωνο να λέει «Attention, madameitches, ici le bon φουρφούρια». De φουρφούρ 30 ευρώ.
0: Φουρφούρ, ναι. Λέει.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει, ναι, χαμός.
1: Θα το σκεφτόμασταν. Θα ήταν καλή ιδέα.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω. Έψαξα λίγο αυτό που

0: Μας είπε χθες ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
1: Ποιο?
0: Ότι επειδή λέγαμε με βάση τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τις ανακοινώσεις που γίνονται από επίσημους φορείς, επιστημονικούς φορείς, έτσι. Ότι η Ευρώπη θερμάνθηκε περισσότερο από άλλες χώρες. Mm. Μα ίδια δημοσιεύματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν είναι από κάπου συντονισμένα όλα αυτά και έχουν κάποια σκοπιμότητα, ρε παιδί μου. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω παντού, για παράδειγμα, στη Γαλλία χθες βγήκε επίσημη ανακοίνωση από τους μετεωρολόγους της Γαλλίας ότι είχαν το πιο θερμό εξάμηνο, έτσι, από καταβολής μετρήσεων στη Γαλλία, για παράδειγμα. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, φτάνει πια με την ζέστη κτλ. Είναι επίσημα στοιχεία που βγαίνουν. Το ίδιο όμως λένε και άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες έχουν επίσης ζέστη, καταλαβαίνεις.
1: Πώς δεν έχουνε.
0: Ναι, αυτό. Γενικώς υπάρχει μια.
1: Θα πάμε στο Βέλγιο να πουλάμε ανεμιστήρες.
0: Ναι, υπάρχει μια κατάσταση.
1: Και φορητά air condition μπορούμε να πουλάμε.
0: Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε και ένα μπιφ και με έναν κύριο ο οποίος έκανε μπάνιο που είναι χειμερινός κολυβητής και έπαθε κρυοπαγήματα.
1: Αυτό και, που το πας.
0: Και κακώς λέμε ότι έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που το πας. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν 75 ετών, ήταν πάρα πολύ νέος. Και το μάθαμε από τον γιο του, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση και πάρα πολύ συγκινητική. Ο Βασίλης Λεβέντης μεσουράνησε. Σε μία περίοδο πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πια.
0: Κοίτα να δεις, πολλά χρόνια πριν, μάλλον για πολλά χρόνια ήταν στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι που για ορισμένους ήταν στα όρια, αν δεν τα ξεπερνούσε, της γραφικότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Και όμως τσούκου τσούκου, που θα έλεγε μια ψυχή,
1: ναι,
0: έφτασε και μπήκε στη Βουλή.
1: Βέβαια.
0: Μπήκε στη Βουλή με κηρύγματα για ψόφους και λοιπά. Παρόλα αυτά, στην κοινοβουλευτική του παρουσία και οι κοινοβουλευτικοί που τον γνώρισαν ήταν κύριος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και στην προσωπική του ζωή, επειδή έχει τύχει να βρεθούμε,
1: ήταν γείτονες, ναι.
0: Ήταν ένας κύριος που δεν είχε καμιά σχέση με τον κύριο που έβλεπα στην τηλεόραση, για παράδειγμα, στο κανάλι 67, ξέρω εγώ πώς το λέγανε εκείνο το κανάλι.
1: Πώς το λέγανε αυτό το κανάλι.
0: Κανάλι 67.
1: 67.
0: Ναι.
1: Αυτός ο αριθμός ήταν.
0: Είχε αυτή τη συχνότητα, μετά την πούλησε κλπ. Πολιτικός μηχανικός ο ίδιος.
1: Ναι. Θυμάμαι αυτή την κυρία που πήραζε τα καλώδια.
0: Και τις φώναζε.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές που κάποιος μπορεί να βρει στην
1: οικογένειά του.
0: Μπράβο, ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως ή άλλως.
1: Ναι. Και συγχαρητήρια γιατί από την ανάρτηση του παιδιού του καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε και αγάπησε πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν σου λέει. Όταν βγαίνει το παιδί σου και σου λέει ότι εγώ δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, αλλά είσαι ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Αυτό κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Αυτό κάτι δείχνει.
0: Άφησε ένα στίγμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, το θέμα που κυριαρχεί κακά τα ψέματα είναι αυτό. Η δολοφονία της Βαϊάς Νέστορα. Είναι ένα θέμα το οποίο. Είναι άλλη μια πληγή. Πληγή.
0: Ξέρεις τι,
1: για τη δημοκρατία.
0: Ξέρεις τι. Τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το εξής. Είχαμε τη Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Η οποία Μαρφίν ακόμη, όχι μόνο δεν ξέρουμε τους ενόχους, που και αυτό είναι μια πληγή και είναι πληγή. Που πιωροεί, πώς το λένε. Λοιπόν, είναι μια πληγή. Δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Δεν είναι ότι δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Ακόμη και σε ένα λιτό μνημείο, πολύ λιτό μνημείο που έχουν φτιάξει οι συγγενείς των θυμάτων, πάνε κάθε τόσο
1: και το βανδαλίζουν.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι το μίσος είναι ριζωμένο, τουλάχιστον σε κάποιους, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλω να πιστεύω, είναι κάποιες στιγμές στην ιστορία που ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει, ρε παιδί μου, χθες σας λέγαμε, χθες το πρωί για παράδειγμα, ότι με το ατύχημα που έγινε στα χέρια του Σάβα Ξηρού,
1: ναι,
0: γιατί ήταν σαν χθες που έγινε.
1: Ήταν η αρχή του τέλους
0: για το 17 Νοέμβρη. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι η αρχή του τέλους γράφτηκε όταν ένας ανύποπτος άνθρωπος που απλά κυκλοφορούσε και ήταν κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Θάνος Αξαρλιάν, τεινάχτηκε στον αέρα γιατί κάποιος βιάστηκε να πατήσει τη σκανδάλη της ρουκέτας γιατί η γυναίκα τον περίμενε για να πάνε διακοπές. Αυτά είναι από τις επίσημες απολογίες που έχουν γίνει και τις επίσημες καταθέσεις. Έτσι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
1: Και ακριβώς,
0: λοιπόν,
1: και
0: με τον Αξαρλιάν βρέθηκε. Αλλά ήταν η στιγμή που άλλαξε και η γνώμη, λένε οι ιστορικοί και οι αναλυτές, της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτήν την οργάνωση. Ελπίζω. Είναι τραγικό να λες ότι ένα σημείο, ένας θάνατος ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει την άποψη που έχουμε για τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Εγώ το σκέφτομαι από χτες το βράδυ αυτό το πράγμα, ότι η Βάγια Νέστορα είναι ένας Θάνος Αξαρλιάν. Καταρχήν, στην ουσία, πέρα από αυτό που λες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η γυναίκα αυτή ήταν μια, όπως είχε πει, είχε βγει και το είχαν πει και ο Κουβοντίνας, όταν παράπλευρη απώλεια, γιατί αυτή θεωρούν ότι είσαι πόλεμο. Αυτοί έτσι είχαν χαρακτηρίσει τη δολοφονία του Αξαρλιάν. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να πούνε και αυτοί που το κάνανε για τη Βάγια Νέστορα.
0: Ναι, είναι μια παράπλευρη απώλεια στον αστικό πόλεμο, ναι, ενάντια στον υπεραλισμό, τον καπιταλισμό και το...
1: και τρεχαγύρευε.
0: Μας βγάλατε έξω από την κατάληψη.
1: Αλλά,
0: γιατί άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη που έλεγε αυτό είναι ρεβάνς, ας πούμε, επειδή αδειάσαν μια κατάληψη από την
1: Πανεπιστήμιο
0: Θεσσαλονίκης.
1: Δεν αδειάσαν μια κατάληψη. Από εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν κρυζώσει μέσα από το απιθύτα οτιδήποτε υπήρχε σε τέτοια παραβατικότητα, ας πούμε, σε τέτοιου είδους τέλος πάντων. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι φοβόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, φοβόμασταν και ακόμα φοβόμαστε να πούμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τις καταλήψεις. Τι να κάνεις, το φοβόμαστε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα μπορεί να βρει κάποιος να σου πει γιατί τι σου κάνουν, ας πούμε.
0: Ναι, σε ενοχλούν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, είναι πράγματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε. Άλλες φορές έλεγα νωρίτερα. Τα βάζουμε κάτω το χαλί και λέμε εντάξει, πάμε παραπέρα, ρε παιδί μου. Τώρα άστο τώρα να πάει στην ευχή. Πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή όμως αυτό σκάει. Κάποια στιγμή. Είναι ένα απόστημα. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
1: Η τρομοκρατία, ξέρετε ποια είναι. Η τρομοκρατία είναι το εξής. Να κάνουμε εμείς εδώ οι δύο εκπομπή, να λέμε κάποια πράγματα και να μου στέλνει η μαμά μου μήνυμα, βρε παιδάκι μου, εντάξει μη λες και πάρα πολλά, φτάνει, δεν είδες τι έπαθε η Βάγια Νέστορα. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι εκφοβισμός.
0: Δεν είναι.
1: Ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να λέει αυτά που πιστεύει. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πληρώνεις τίμημα. Αυτό γινόταν παλαιότερα, σε άλλες εποχές.
0: Πληρώθηκε το τίμημα. Πάμε. Κατακτήθηκε αυτό.
1: Σε άλλες εποχές γινόταν.
0: Ναι, κατακτήθηκε αυτό. Πάμε.
1: Δηλαδή το κορίτσι αυτό, πραγματικά το κορίτσι αυτό, γιατί είναι μια νέα γυναίκα, η Αφροδίτη Νέστορα, έχασε τη μάνα της. Γιατί είχε αποφασίσει η ίδια να ενταχθεί σε ένα κόμμα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Γίνεται μια άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης στα Τριζόνια από τις 3 ως τις 5 Ιουλίου. Γνωρίζουμε κάτι, ποιος την κάνει κτλ.
2: Όχι.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Συνδέομαστε με την τηλεόραση.
2: Ωραία, ήταν πορτοκαλί σήμερα. Ναι, χθες με τα πορτοκαλί ήσασταν έτσι λίγο προσεκτικοί ταιριαστοί.
3: Βεντσερέμος.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι, αλλά χθες μας έκλεισε άρον-άρον γιατί έλεγε ότι το θυμίσαμε φυλακισμένους. Συγγνώμη.
1: Πήραμε από φυλακιστήριο.
3: Σήμερα είστε μια χαρά, παιδιά. Πολύ ωραία. Τέλειοι όλοι. Λοιπόν, ωραία.
2: Τι, λέγατε,
1: τι να λέμε, βαριά πράγματα.
3: Δεν είναι
2: σχετικά με τις επιθέσεις δολοφονικές.
1: Παιδιά, μεγάλη στενοχώρια, μεγάλο βάρος. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, έχω φτάσει 55 χρονών και νόμιζα ότι είχαν τελειώσει αυτά τα πράγματα.
0: Το κακό είναι ότι κάποιοι το βλέπανε. Δηλαδή, ήταν σχεδόν προαποφασισμένο ότι θα συμβεί. Γιατί υπήρχε μια κλιμάκωση, δηλαδή ήταν όπως λέγαμε νωρίτερα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί όταν υπάρχει όλη αυτή η κλιμάκωση αντιπαραθέσεων και ενεργειών τις οποίες θέλουμε να τις χαϊδεύουμε ή να τις βάζουμε κάτω από το χαλί και λέμε εντάξει, γκαζάκια, εμπριστικός μηχανισμός. Εντάξει, Μολότοφ δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Το έχουμε ακούσει και, στα, και στο, στο, από το βήμα της Βουλής. Δεν είναι σοβαρό. Ναι, αλλά στη Μαρφίν από μία Μολότοφ, ας πούμε, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Η οποία είναι μια πληγή η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει. Και θέλαμε να πιστεύουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Ένα που δεν τα αφήσαμε πίσω μας. Και όσο προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας, χωρίς να τα λύσουμε, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
3: Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Πραγματικά μπορείτε να έχω διαβάσει ό,τι έχω διαβάσει. Ακόμα και π.χ. με 17 Νοέμβρη και το ντοκιμαντέρ, το πολύ καλό, το Αλέξη Παπαχελά κλπ. Δεν μπορούσα ποτέ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων ο οποίος πάει να δολοφονήσει κάποιον. Έτσι, επειδή μου δεν σου λέω αυτούς τώρα τους ξηρούς και κουφοντίνες και όλα αυτά τα καθάρματα και αποβράσματα της κοινωνίας, τα καινούργια αποβράσματα, αυτούς που πήγανε και βάλαν τώρα τα γκαζάκια και λένε, του λέει κάποιος, το σκέφτεται εκείνη τώρα, αδερφέ, μπορεί κάποιος να πεθάνει εδώ. Άξι, παιδί μου, και αν πεθάνει. Μέρος της απώλειας του Αντάρτικου. Αντάρτη, τώρα αυτό θα σκεφτόμαστε.
0: Το έλεγε πριν η Κατερίνα, μπορεί να το πει παράπλευρη απώλεια. Σαν το Θάνο Αξαρλιάν. Μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Καταλαβαίνεις. Δεν ήταν στόχος, ήταν παράπλευρη απώλεια.
3: Ναι.
0: Έχουμε βρει αυτό. Αξαρλιάν. Γι' αυτό λέω, έχουμε βρει διάφορους εφημισμούς, ας πούμε, για να καλύπτουμε δολοφονίες.
3: Ναι, που τον πίεσε το κουφοντίνα γυναίκα όταν πάνε διακοπές. Και λέει, δεν πάμε περιμένουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι
1: ναι,
3: τώρα. Φωνάζει γυναίκα, αφάμε κανένα δυο τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
3: Πώς είναι οι διακοπές, Αντάρτη. Και κάπως έτσι. Έλεγε ο ένας Αντάρτης στον άλλον. Τώρα, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν έχω καταφέρει να μπω. Να καταλάβω το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Εντάξει, προφανώς δεν είναι και πολύ υψηλής ποιότητας το μυαλό, αλλά.
1: Τι να καταλάβεις. Μα υπάρχει λογική σε αυτό, δεν υπάρχει κατά καταλάβεις.
3: Πώς το αποδέχεις, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο.
1: Δεν μπορούμε. Όχι, εμείς οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούμε να πούμε στη λογική του.
0: Μ' αρέσει όμως ότι θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο, θα αποθεώνεις τη ζωή και το αυτό κτλ. Και αφαιρείς μια ζωή. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Για την αφαίρεση μια ζωή. Μια ζωή, μάλιστα, έτσι επειδή η κόρη κάποια αποφάσισε να πάει σε ένα κόμμα το οποίο κόμμα είναι κοινοβουλευτικό. Δεν είναι καμία παρανομία.
1: Καλά,
0: δεν είναι κάτι το οποίο
1: δεν
0: είναι. Δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό από τους πυλώνες αυτής της χώρας, ας πούμε, της δημοκρατίας αυτής της χώρας.
1: Δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό είναι το
1: δεν
0: θέμα.
1: Πιστεύουν ούτε σε δημοκρατίες, ούτε σε κοινοβουλευτισμούς, ούτε σε τίποτα.
2: Εγώ πάντως είμαι πολύ αισιόδοξη ότι οι αρχές θα κάνουν και γρήγορα τη δουλειά τους.
0: Θα ήμουνα.
2: Και ο καθένας.
0: Αν κάθε τόσο ή αν δεν μου θύμιζε τόσο άσχημα την περίπτωση της Μαρφίν. Θα ήμουν κι εγώ αισιόδοξος ή θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος. Αλλά για την Μαρφίν, ας πούμε, δεν μάθαμε ποτέ.
3: Ούτε θα μάθουμε πώς
2: φαίνεται. Αυτό είναι ανοιχτή πληγή ακόμα. Έχει
0: αυτό.
3: Δίκιο. Ανοιχτή που δεν θα κλείσει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εγώ πάντα έρχομαι σε αυτό. Το πώς σχετικοποιείς το μυαλό σου. Δηλαδή, άκουγα προχτές μου, για παράδειγμα, με αυτά τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα που λέγανε κάποιοι και γράφανε ότι. Okay. Τα παιδιά είχαν παλαιστινιακή σημαία, ξέρω εγώ, ή παλαιστινιακή μπλούζα. Άρα αυτό το ότι είσαι τάγμα εφόδου, αλλά αν φορά κάτι άλλο. Πειράζει. Αν φοράς παλαιστινιακή μπλούζα, εντάξει, είναι οκ. Παίρνει να κάνει δάγμα εφόδου,
1: ξυλοφόρτωση
3: σε Ισραηλινούς.
1: Αυτό που είπες τώρα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Το ναι μεν αλλά. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Το τάγμα εφόδου είναι τάγμα εφόδου ό,τι και να φοράει. Η δολοφονία είναι δολοφονία ό,τι όποιος και αν είναι ο στόχος. Δηλαδή μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να.
1: Για σκεφτείτε το, παιδιά. Πιστεύω. Εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει το μυαλό. Ήταν μια οικογένεια στο σπίτι της και κοιμότανε.
2: Ακριβώς.
1: Και πήγανε και τους σκοτώσανε.
2: Μια γυναίκα μέχρι τις 4 η ώρα ήταν στο κρεβάτι της, κοιμότανε. Ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Και μια ώρα αργότερα ήταν θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Είχε εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού στο 90%. Της μπροστινής πλευράς του σώματός της και στο πρόσωπο από τα πόδια μέχρι πάνω-πάνω.
1: Τη διέλυσαν τη γυναίκα, ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα.
2: Έδωσε μια μεγάλη, πολύ οδυνηρή μάχη, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο πόνος έτσι από το έγκαυμα, μέχρι στο τέλος να καταλήξει.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Πολύ, πολύ.
3: Τις επόμενες μέρες.
0: Κρατάω νομίζω... την αισιοδοξία της Κατερίνας, της Δούκα. Ότι
2: θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
0: Θέλω να πιστεύω και ότι και αυτό θα είναι και ένα μάθημα για όλη την κοινωνία μας. Δεν είναι αυτό. Για όλη μας την κοινωνία.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Σε 3 λεπτά έρχομαστε.
0: Μας λέει η κυρία Γεωργία, μόνο αυτό. Καλημέρα. Σας ακούω. Βάλτε καλύτερα τραγούδια, παιδιά. Να μην λέτε όλα αυτά περί πολιτικής. Δεν αντέχετε η παράνοια. Παρακαλώ, τρομοκρατείτε τα αυτιά μας. Δεν είναι εμείς τρομοκρατούμε τα αυτιά μας. Τα γεγονότα τρομοκρατούν τα αυτιά σας, αλλά μπορεί να μην θέλετε να το πιστέψετε. Αλλά μαζί σας. Ούτε εμείς θέλουμε να το πιστέψουμε. Αλλά τι να κάνεις.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βαρύ πένθος και σοκ στη Θεσσαλονίκη μετά τον μπαράζ επριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχές εξετάζουν ευρήματα από κάμερες ασφαλείας καθώς και από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια. Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή τριών ατόμων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλιβία. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη χώρα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι διπλοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φιώτιδα, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παύλος. Δεν άλλαξε και τόσο η άποψη της κοινωνίας για τη 17 Νοεμβρίου, ούτε και τώρα έχει αλλάξει. Είμαστε η μόνη χώρα από αυτές που βίωσαν την τρομοκρατία, που ποτέ δεν έγινε μια μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Βάζω εδώ μια άνω τελεία. Θυμάμαι, παιδιά, στην Αγγλία που βίωσε τρομοκρατία, ή στην Ισπανία, όπου διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις κατά του κύκλου αίματος, όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα, χωρίς σημαίες, χωρίς συνθήματα, χωρίς, σιωπηρές ως επιτοπλίστων συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όπου ήταν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους.
1: Αυτό
0: το πράγμα, εδώ δεν το θυμόμαι, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Και θα ήταν μια κίνηση. Θα ήταν ίσως μια κίνηση. Συνεχίζω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Είμαστε η χώρα που μονίμως στοχοποιούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και δίνονται, τους δίνουν δηλαδή, στο τρομοκρατικό παρακράτος. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στοχοποιούνται από κυβέρνηση δημοσίως δημοσιογράφοι, για να θυμηθούμε βίντεο γκολ στο Σύνταγμα σε εκδήλωση κόμματος που κυβερνούσε. Που είχε επικηρυγμένους δημοσιογράφους. Το είδαμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε μια χώρα με νεωτερικούς θεσμούς και προνεωτερική κοινωνία. Θλίψη και απογοήτευση. Σας καταλαβαίνουμε, κύριε Παύλο, ειλικρινά. Η Βασιλική μας λέει: είμαι συγκλονισμένη. Είναι από τα νέα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ, νομίζω, γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση της. Αυτή είναι η ουσία της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, ο ορισμός της, είναι να φοβόμαστε όλοι. Όχι μόνο κάποιοι ή εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών επί της ουσίας. Όχι οι υπεύθυνοι, αλλά όλοι. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Μας στέλνει μια φωτογραφία να χαλαρώσω λίγο τα μάτια μας με μια αμμώδη παραλία από εκεί που βρίσκεται, που δεν ξέρω που βρίσκεται, κυρία Πέπη, αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα.
0: Τέτοια ώρα χθες το πρωί μας έλεγε ότι υπάρχουν δύο εμπριστικές επιθέσεις. Υπήρχαν τότε οι πρώτες πληροφορίες ότι μπορεί στόχοι να ήταν πολιτικά πρόσωπα. Λίγο αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιωνόταν. Η Λία Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλημέρα.
2: Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Λέγαμε ότι ήταν πολιτικοί οι στόχοι. Και δυστυχώς λίγες ώρες μετά δεν ήταν απλά στόχοι, αλλά ήταν και η απώλεια μιας ζωής. Που μας έχει συγκλονίσει όλους, πραγματικά, με μια γυναίκα 72 ετών, κατέληξε μετά από πολύ σοβαρά εγκάβματα τα οποία υπέστη. Η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από 13 ώρες, έχασε την ζωή της, υπέκυψε. Τα εγκάβματα που είχε τα εξωτερικά ήταν σχεδόν όλο στο σώμα. Το θέμα όμως είναι ότι είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία προκλήθηκε από τα εγκάβματα που είχε εσωτερικά, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει τόσο θερμικό φορτίο και έκρηξη, εισπνέεις και πάρα πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πραγματικά να καείς επί της ουσίας και εσωτερικά.
0: Κάνα
2: τα δύνατα, δυνατά οι γιατροί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Μεγάλη απώλεια φυσικά για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Υπάρχει ένα γενικό μούριασμα, να σας πω, στην πόλη σήμερα, μετά από όλο αυτό που συνέβη εχθές, με αυτό το μπαράζ επιθέσεων. Των εμπριστικών επιθέσεων, δολοφονικών πια επιθέσεων. Θα μπορούσα να είχαμε και άλλου θύματα. Αλλά στην πολυκατοικία πραγματικά που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, άμα δει κανείς από κοντά την εικόνα, είναι σαν να έχει πάει σε ένα πολεμικό σκηνικό. Εκτός ότι έχουν καταστραφεί τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, έχουν μαυρίσει τα πάντα, έχουν λιώσει τα ρολόγια, οι φλόγες φτάσανε μέχρι και τον δεύτερο όροφο. Δηλαδή η έκρηξη πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό και πολλές μαρτυρίες που ακούσαμε χθες ήταν ότι νομίζαμε ότι θα καούμε όλοι, νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Μία κόλαση. Να σας πω ότι γενικά, βλέποντας λίγο τα δρομολόγια χθες, το πώς κινήθηκαν αυτοί οι δολοφόνοι, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, σίγουρα με μηχανή. Το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, σ' ακούμε.
2: Με το σπίτι του κυρίου Σάββα Αναστασιάδη είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, κάποιο με ένα όχημα, ειδικά με μηχανή, το κάνει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά εκείνη την ώρα. Μέσα σε ούτε 5 λεπτά μπορεί να φτάσει. Από τον κύριο Αναστασιάδη μέχρι την κυρία Νέστορα είναι περίπου κανένα δεκάλεπτο, αλλά και πάλι ξημερώματα καταλαβαίνετε ότι κάποιο μπορεί να κινηθεί, ειδικά με μηχανή, πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως είχαν και μια υποστηρικτική ομάδα.
0: Αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως υπήρχε, δηλαδή ήταν αυτά τα 2-3 άτομα ή ήταν και υπήρχε και άλλοι ενδεχομένως, δεν ξέρω πού οδηγούν οι έρευνες μέχρι στιγμής.
2: Ίσως είχαν και υποστηρικτική ομάδα, γιατί μέσα στις 17 λεπτά αυτά, να σταματάς, να κατεβαίνεις, να αφήνεις, να ανεβαίνεις και να φεύγεις, να πας στον επόμενο στόχο, να πυροδοτήσεις και όλα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ήταν μόνο αυτό. Ίσως δύο άτομα που τραπάνω σε μηχανή, ένα άτομο που τραπάνω σε μηχανή. Αυτό θα τα δείξουν οι κάμερες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Επειδή χθες βγάλαμε τον κύριο Στασιάδη όταν είσαι σύνδεση για το Ερωτη News, οι πολυκατοικίες όλες έχουν κάμερες εδώ. Δεν είναι αδύνατο να μην δεν έπιασαν.
1: Και έχει και στους δρόμους κάποιον, βέβαια. Έτσι, και δρόμους, σε καταστήματα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη οι άνθρωποι μελετούν, έχουν μελετήσει το υλικό, συλλέγουν και άλλο υλικό οι αρχές για να μπορέσουν να καταλήξουν. Για να καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Να θυμίσουμε εδώ.
0: Έχει αναλάβει, να πούμε αυτό ειδησιογραφικά, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική.
2: Νομίζω ότι αυτό ήταν.
0: Αυτονόητο ήταν.
2: Αυτονόητο. Έχουν συλλεχθεί και στοιχεία από τις επιθέσεις, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ελπίζουμε να βρεθεί κάτι, ένα αποτύπωμα, κάτι το οποίο να οδηγήσει κάπου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, επειδή στρέφονται οι έρευνες προς τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ίσως αρχίζουν και ψάχνουν και παλιότερες υποθέσεις, ανάλογες επιθέσεις με ίδιο τέλος πάντων τρόπο δράσης. Δεν είναι η πρώτη δυστυχώς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν περιμέναμε χθες κάποια ανάληψη ευθύνης, δεν ξέρω σίγουρα, δεν είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα υπάρχει αυτή η ανάληψη ευθύνης μετά την
0: κατάληξη που είχε το.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Να θυμίσουμε, Ηλία, ότι η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται ακόμα στο Ιπποκράτη, όπως και ο πατέρας της. Και άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα.
2: Μόνο ναι. Ίσως πάρουν σήμερα εξιτήριο, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά τώρα, κοιτάξτε, μετά από κάτι τέτοιο, δεν συζητάω τώρα για την οικογένεια της κυρίας Νεστροκάν, δηλαδή οι άνθρωποι έχασαν το στήριγμά τους, για τους άλλους ανθρώπους και τους ανθρώπους που μένουν στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω, δηλαδή, κατά πόσο εύκολο είναι μετά να συνεχίσεις να μένεις έχοντας στο μυαλό σου αυτό που συνέβη. Εκεί πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πραγματικά. Και όποιος λέει ότι θα το έκανε καλύτερα ή εγώ θα είχα καλύτερη αντίδραση. Κανένας δεν ξέρει, κανένας, πώς θα αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και για χτες, παιδιά, για τη Λυτή, που το παιδί και ο μπαμπάς κάηκαν εκεί, άκουσα και εκεί, εγώ θα το έκανα έτσι. Ω, γιατί δεν έκανα αυτό. Κανένας δεν ξέρει, κανένας.
0: Είναι το γνωστό του καναπέ. Στον καναπέ μπορείς να λες διαφορά και να βγάζεις, να έχεις και γνώμη και άποψη και θέση και τα πάντα όλα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή είναι αυτό, όπως ακριβώς το περιγράφεις. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, ούτε πρόβες να έχει κάνει, ούτε δοκιμές να έχει κάνει, ούτε ασκήσεις ετοιμότητας να έχει κάνει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή.
2: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς
0: μιλάμε
2: και πώς μιλάμε, γιατί ακούνε οι οικογένειες, γιατί μπορεί να τύχει και σε μας τυπαξίλο και να κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Μέσα σε όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν χθες για την δολοφονία αυτής της γυναίκας, στέκομαι και στη δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο άρχοντας της πόλης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος είπε ότι οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτούργοι, και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Να κρατήσουμε αυτό το χωρίς αστερίσκους. Κρατήσουμε, γιατί ήδη οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το μεγάλο καφενείο των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Γι' αυτό ας κρατήσουμε του Δημάρχου της πόλης χωρίς αστερίσκους, του κυρίου Αγγελούδη. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ακούγασατε και στο δελτίο ειδήσεων πιθανότατα ότι υπάρχει μια συνολικότερη εκτόνωση, έτσι δείχνει να υπάρχει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ναι. Και έχουμε ανοιχτές γραμμές και τα συζητάμε και έχουμε και ομάδες επικοινωνίας και ομάδες επαφής πλέον και τελειώνουμε κοντολογής. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα το οποίο ακούει στο όνομα Λίβανος, το οποίο το Ιράν εξακολουθεί και λέει ότι οτιδήποτε στο Λίβανο έχει άμεση ανταπόκριση και επίπτωση στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το λέω αυτό για να μην θεωρήσουμε ότι όλα έχουν λήξει. Δεν έχουν λήξει. Μακάρι να είχαν λήξει όλα και μακάρι και ο Λίβανος να ξαναέβρισκε την ομαλότητα που του πρέπει, όπως και κάθε χώρας. Μία τέτοια ομαλότητα θα αναζητούσε πάρα πολύ μετά από 4,5 χρόνια πολέμου και η Ουκρανία, η οποία Ουκρανία δέχτηκε το βράδυ μία νέα επίθεση πυραυλική. Ήδη από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, είχε κάνει μια έκκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας προς τους κατοίκους της χώρας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακούτε τις οδηγίες των αρχών και προστατευτείτε εσείς και οι οικογένειές σας και τα μέλη των οικογενειών σας, γιατί αναμένεται σφοδρή επίθεση. Αυτό και έγινε λίγες ώρες αργότερα. Πώς το ήξερε? Το ήξερε γιατί ήδη υπήρχαν μηνύματα ότι έχουν απογειωθεί βαριά βομβαρδιστικά της Ρωσίας για να ρίξουν πυράβλους εναντίον πόλεων και κυρίως εναντίον του Κιέβου. Όχι στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όχι δηληστηρίων πετρελαίου που ξέρω εγώ ότι εφοδιάζουν και οικονομικά τις δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά εναντίον πολυκατοικιών, εναντίον ανθρώπων που κοιμούνταν, εναντίον ανθρώπων που έκαναν τις δουλειές που ήθελαν να κάνουν στα σπίτια τους.
1: Έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να έχουν στόχους στρατιωτικούς. Δηλαδή,
0: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Συνήθως οι στόχοι που χτυπάνε είναι, πώς το λένε, είναι μέσα σε αστικούς ιστούς, σε αμάχους.
0: Μέχρι τώρα έχουμε, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι 8 νεκροί στο Κίεβο από πυραυλικά χτυπήματα και από χτυπήματα drones, ρωσικών drones εναντίον της Ουκρανίας. Φοβούμαστε, επειδή χτυπήθηκαν και πολυκατοικίες και ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί και να μεγαλώσει. Αυτό σε μία περίοδο που όλοι έχουν αρχίσει να πιέζουν λίγο περισσότερο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον ίδιο να ανθίσταται σε οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά για να ξέρετε και τι άλλο γίνεται στα πολεμικά μέτωπα του κόσμου, είτε στον Περσικό κόλπο, είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας, που επί 4,5 χρόνια συνεχίζει το πόλεμο.
1: Πίσω στα δικά μας, έχει τις προηγούμενες, χτες και προχτές ήταν η δημοσκόπηση, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν
0: κύμα.
1: Να σταματήσουν για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον, να γίνονται δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν. Ναι. Λοιπόν, και είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Εγώ στέκομαι στην ανάλυση που έγινε για τη δυνητική ψήφο στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, του δίνει 2,9%, δηλαδή στο όριο για να μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά, λέει ένα ποσοστό 12,4%.
0: Ναι.
1: Όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει ζημιά. Δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη σημερινή δεξαμενή της πρόθεσης ψήφου, έτσι. Παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Έχει πολύ υψηλά ποσοστά, αρκετά πιθανής ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας, της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, 18,2%, της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Βελόπουλου, 19,4% και του ΠΑΣΟΚ, 12,8%.
0: Ναι, πάντως επιβεβαιώνεται κάτι που είχαμε πει ως εκτίμηση από αυτή την εκπομπή.
1: Αυτό,
0: ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα κόψει, αλλά όχι πολύ, εν πάση περιπτώσει, από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πλέον απευθύνεται σε άλλο κοινό, το οποίο κοινό ούτως ή άλλως για διάφορους λόγους γνωστή, αλλά μην καθόμαστε και το συζητάμε τώρα πρωί-πρωί, 7:23 ας πούμε, ήδη είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στις περασμένες εκλογές. Είχαν ψηφίσει δηλαδή άλλα κόμματα. Το είχαμε δει και στις δημοτικές εκλογές, όπου είχαν στηριχθεί κάποια ψηφοδέλτια αντάρτικα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαν ήδη απομακρυνθεί και είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Πώς βρέθηκαν άλλα κόμματα, για παράδειγμα, στην Βουλή και με ένα τμήμα αυτών των ψηφοφόρων. Ήταν κάτι δηλαδή που λίγο να ξέρει την πολιτική ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, της χώρας, ήταν εύκολο να το βγάλει σε συμπέρασμα, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και μαθηματικά, στατιστικά, μας προτείνει από τη δημοσκόπηση.
1: Εδώ συνέντευξε ο κύριος Κασελάκης.
0: Α, ναι.
1: Και είπε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν με βάλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή,
0: ναι,
1: τότε είναι το τέλος της πολιτικής μου πορείας.
0: Ποια είναι η είδηση από αυτό?
1: Ότι σταματήσει. Ναι,
0: όχι, ότι θα κατέβει αυτόνομα ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, θα κατέβει.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια ολόκληρη φιλολογία ή και παραφιλολογία,
1: ναι,
0: ότι θα ενταχθεί σε άλλο κόμμα.
1: Α, ναι, εντάξει, το
0: δεν υπήρχε
1: το
0: ότι θα πήγαινε στο Πασό κτλ.
1: Και εδώ το βγάζανε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είχαν ακουστεί διάφορα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, εγώ είχα διαβάσει σε ρεπορτάζ συναδέλφων ότι μέχρι και διαπραγματευόταν το να είναι στο επικρατείας του Πασόκ ο κύριος Κασελάκης. Μέχρι και σε ποια θέση θα ήταν δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό. Από αυτή τη συνέντευξη προκύπτει ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων. Και αναλόγως με το ότι είναι γενναίο να το λες πάντως.
1: Ναι, είναι.
0: Ότι αν κάποιος άλλος μπορεί να το πει και, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εκβιαστικό. Δηλαδή, ή με βάζετε στη Βουλή.
1: Όχι, μπορεί να
0: είναι. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι επειδή κάποια πράγματα τα θεωρούμε, βγαίνει μια δημοσκόπηση και τα θεωρούμε δεδομένα, ή βλέπουμε κάποιον κάτι να κάνει ντόρο και το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα. Θυμάμαι πριν από πολύ λίγο καιρό που έβγαινε, για παράδειγμα, ο κύριος Μακμπέθ και έλεγε ότι ήρθαμε για να κυβερνήσουμε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι αν θα μπω στη Βουλή, αν δεν μπω στη Βουλή, παράτα την πολιτική. Θέλω να πω ότι έχουν πολλά πράγματα αλλάζουν. Είναι πολύ ρευστό αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Πολύ ρευστό το τοπίο, ρε παιδί μου.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Είναι κινούμενη άμμος επί της ουσίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: και άνθρωποι που, ή προσωπικότητες που, ξέρω εγώ, έχουν 12, 14, 15, 25, 40, 80, 180.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: 180.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, για δημοτικότητα και το ένα και το άλλο μπορούν να βρεθούν ξαφνικά στα τάρταρα.
1: Αλλάζουν αυτά τα
0: ξαφνικά.
1: Έχουμε δει εμείς,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Γι' αυτό το λέμε. Κρατάμε μικρό καλάθι ούτως ή άλλως. Μας το μάθε η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό.
1: Βέβαια.
0: Στο μάθει ζωή.
1: Είναι βγαλμένα από τη ζωή όλα,
0: ναι,
1: τα πράγματα τώρα.
0: Τι έτσι τα λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα έτσι. Φύγε και ο κύριος Ρήγας, το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είπε και ζήτησε από την Ελλάς,
0: ναι,
1: να μην οικειοποιείται τις προτάσεις, γιατί, ας πούμε, η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2001. Καλή.
0: Γιατί δεν το έκανε?
1: Εντάξει. Δεν πρόλαβε.
0: Α, δεν πρόλαβε τα 5 χρόνια που κυβερνούσε. Μάλιστα.
1: Καταλάβες.
0: Όχι, δεν, πλέον αυτά. Εντάξει. Τα όχι, συγγνώμη, αλλά τα κουβέρεσε. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες, Ανατολή. Λίγο συνεφίτσα βλέπω. Βλέπω λίγο συνεφούλα. Συνεφούλα, καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Να είστε καλά. Πλέον θα μας ακούει από τη Σπάρτη, όχι από το Σουφλί. Πώς βρεθήκατε από το Σουφλί στη Σπάρτη? Καλά κάνετε, ωραία είναι και Σπάρτη, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Πέρη. Με τη Λίτη ήταν αλλιώς. Οι γονείς επέλεξαν να σώσουν το σπίτι, δεν έδιωξαν το παιδί και πήγε και κρύφτηκε στην ντουλάπα. Το σκυλί δεμένο. Εν τω μεταξύ το σπίτι 100 μέτρα από την άσφαλτο, η οποία δεν είχε ποτέ φωτιά. Μάλιστα.
1: Παιδιά,
0: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα.
0: Καλημέρα, δεν μπορούμε. Ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Στράτο, που λέει κατά την άποψή μου απαιτείται επαναφορά της αρχαίας δημόσιας διαπόμβευσης, δημόσιας εδούς. Πάληψη με πίσα και πούπουλα. Δεν τα κάνανε αυτά, παιδιά. Πίσα και πούπουλα. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα που πίσα.
1: Στο Far West το κάνανε.
0: Αυτά γινόταν αυτά. Στην Αμερική. Στο,
1: ναι,
0: Looky Look το έχουμε διαβάσει αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Δηλαδή,
0: ναι, δεν γίνονταν τέτοια πράγματα στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είχαν πίσα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα είχαν ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
1: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχανε. Δεν
1: είχανε.
0: Έχετε δει εσείς στην Ακρόπολη ασφαλτό?
1: Όχι. Βάλε λίγο ρε Συνήκο, σε παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7 ημέρο εθνικό πένθος. Μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και έχετε ακόμη μισή ώρα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ούτε σκάρτη μισή ώρα. Δηλαδή 7:35 πήγε η ώρα, 25 λεπτά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Τι.
1: Πάει κοντά στα 70, λέει.
0: Πέφτει.
1: Πέφτει.
0: Πέφτει. Πέφτει.
1: Να πέσουν και εδώ.
0: Γιατί δεν θα πέσουν, φυσικά και θα πέσουν.
1: Να πέσουν, όχι.
0: Πέφτουνε.
1: Δεν είπα, να πέσουν.
0: Ήδη έχουν πέσει. Εκεί, πότε ήταν που είχαμε 2,15 ας πούμε, τώρα έχει πάει ένα 8,99. Εγώ σου είπα, έχω δει και λίγο παρακάτω. Αλλά δεν τα πολύ πιστεύω με τα συγκεκριμένα βενζινάδικα, όπως μας έχει πει ο κύριος Παπαγιωρίου.
1: Το έχει πει ο κύριος Παπαγιωρίου, τον ακούμε λοιπόν.
0: Ένα πλάνο που θα δείτε σήμερα σε πολλές. Αυτό ήθελες να πεις,
1: ναι,
0: εσύ. Έλα, μαζί το λέμε. Ένα ζευγάρι ανέβηκε πάνω στο.
1: Στο Empire State,
0: Empire State Building. Αυτό είναι κοντά στα 500 μέτρα ύψος, 1450 πόδια ψηλά. Στην κορυφή, είναι το υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Είχαν και ένα πανό μαζί τους. Το οποίο έλεγε κοντολογίες, θα σας το πω μεταφρασμένο.
1: Ναι, ναι, όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει την ειρήνη.
0: Αυτό. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Απλά δεν το διάβαζα, θα το έλεγα από το μυαλό
1: το
0: μου.
1: Το θυμόσου,
0: ναι.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Λοιπόν, η κοπέλα η οποία ανέβηκε επάνω είναι μια κοπέλα η οποία έχει και λογαριασμό στο Instagram και κάνει διάφορα τέτοια παράτολμα. Πάει και ανεβαίνει σε ψηλά κτίρια και φωτογραφίζεται σχεδόν μετέωρη, ρε παιδί μου, σχεδόν στο κενό, ας πούμε. Δηλαδή εκεί που το βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, νομίζω.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή η κυρία, η Άντζελα Νικολάου, την λένε.
1: Δεν είναι Ελληνίδα, μην πειράζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ή Ρουμάνα ή Ρωσίδα. Ένα από τα δύο, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το κάνει αυτό εδώ και χρόνια και ανεβαίνει. Δεν ήξερα ότι είχε μαζί και παρτενέρ. Υπάρχει και μία φήμη, επειδή έχει συλληφθεί το ζευγάρι, ότι ο. Τη έκανε πρόταση γάμου.
1: Τη έκανε, τον είδε σε άλλη μια, ένα πλάνο που ήταν γονατιστό και τη έκανε.
0: Ναι. Ανεβήκανε εκεί πάνω για να τη κάνει πρόταση γάμου. Δηλαδή.
1: Γλυκούλη.
0: Okay.
1: Ο Γλυκούλη.
0: Τι γλυκούλη, παιδάκι μου εκεί πάνω.
1: Παιδάκι μου.
0: Και ανεβαίνουν χωρίς σκοινιά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν προστατευτικά δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν ζογκλέρ, πώς το λένε.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχω ψηφοφοβία.
0: Ναι, μα και εγώ. Τόσο πολύ.
1: Πολύ εγώ έχω.
0: Και εμείς αγαπάμε.
1: Αλλά και εγώ έχω αγαπηθεί. Εντάξει,
0: στο
1: θα έκανα τα πάντα για την αγάπη.
0: Ναι, αλλά στο εκεί δεν ανέβαινα.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Έχω πάει στο νησιμό της Κορίνθου. Μου αρέσει πάρα πολύ, Διόρυγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτή τη γέφυρα που πας να τη διασχίσεις και έχεις από κάτω το κενό που έχουν το τέτοιο. Είχε πάει όλη η παρέα και κοίτασαν από ψηλά το κενό, ωραία. Και εγώ είχα σταματήσει εκεί που τελειώνει το έδαφος και αρχίζει το κενό. Και μου λέγανε, έλα, δεν μπορώ. Έλα, δεν μπορώ.
0: Μου,
1: δεν πήγα.
0: Έχω πάει στην γέφυρα που είναι.
1: Το έδαφος και αρχίζει το κενό. Και μου λέγανε, έλα, δεν μπορώ. Έλα, δεν μπορώ.
0: Έχω πάει στην γέφυρα που είναι.

0: Λες, πού πάνε εκεί πάνω. Βλέπω κάποιους οι οποίοι πάνε μπουσουλώντας, γιατί και αυτοί φοβούνται λίγο, αλλά σου λέει όχι, θα την περάσω.
1: Αλλά
0: γιατί?
1: Γιατί να το ζήσω αυτό?
0: Γιατί?
1: Δεν κατάλαβα. Έχω πάει στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ. Έχω βγάλει εισιτήριο για το τελευταίο πάτωμα, εκεί που στενεύει, ξέρετε, πάνω ψηλά.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασα στο πρώτο επίπεδο, αυτό το φαρδί το ωραίο που είχε άπλα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να πάω μέχρι την άκρη, στο φαρδί επίπεδο. Κοίταζα από μακριά τη θέα και έργα ωραία θέα, αλλά δεν ήθελα να περάσω από κάτω. Και μου λένε τώρα πάμε πάνω. Λέω, ανεβείτε χωρίς εμένα, θα πιω ένα καφέ εδώ.
0: Δηλαδή, ας πούμε, άμα πας στην Αμερική, δεν θα πας επάνω στο άγαλμα της ελευθερίας, εκεί στο, που είναι το, στη φλόγα επάνω. Που έχεις πιάτο. Όλη τη Νέα Υόρκη.
1: Το μόνο που είχα αντέξει, που ήταν πολύ safe όμως
0: στο,
1: αυτό.
0: Στο, ερώτηση. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στον πύργο του ΟΤΕ, δεν έχεις πάει πάνω στην καφετέρια?
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια?
1: Ποτέ. Εσύ δεν μπορείς να πας, γιατί θα ζαλιζώσουν.
0: Όχι, εγώ έχω πάει.
1: Δεν ζαλίστηκες?
0: Όχι, όχι. Γυρνάει πολύ αργά, μωρέ. Πολύ
1: καλά,
0: αργά. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν κάτσεις ανάποδα, εντάξει.
0: Λοιπόν, όχι. Και μάλιστα ένα διάστημα το διαχειριζόταν αυτό ένας γνωστός μου και είχα πάει.
1: Α, μπράβο, Διονύση. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι.
0: Η γέφυρα με τα χέρια είναι στο Βιετνάμ, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Αλήθεια. Τι είπα εγώ? Είπα στην Κίνα.
1: Δεν πειράζει. Τι Βιετνάμ, την Κίνα. Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Δεν καθίζουμε, ούτε το διαφημίζουμε.
1: Όχι, τα λέω σκληρά. Που λέει ο λόγος,
0: ναι.
1: Πάντως, χαρά στο κουράγιο του αυτών που σκαρφαλώνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Και αυτός ο Σπάιντερμαν που είναι ο Γάλλος.
0: Τώρα,
1: τι?
0: Τώρα που είπε Σπάιντερμαν, τον είδες τον άλλον, τον Μπάτμαν. Είναι ένας τύπος. Θα σου πω τώρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει, πιάνει ανθρώπους που έχουν κλέψει μηχανάκια. Τους δένει με μονοτική ταινία σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού, τους, σε κάποιους τους φημώνει και όλα, τους κλείνει και το στόμα, σε άλλους αφήνει το στόμα ανοιχτό, αλλά τους δένει χειροπόδαρα γύρω γύρω με τη μονοτική ταινία. Μιλάμε τώρα, πρέπει να έχει χιλιόμετρα μονοτική ταινία στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου, και τους αφήνει εκεί για να τους πιάσουν οι αρχές με δίπλα το μηχανάκι το οποίο έχουν κλέψει.
1: Όχι να τους φάνε τα κοράκια.
0: Batman. Αυτόν τον λένε σύγχρονο Batman. Πού είναι αυτός? Μην πω τώρα ότι είναι σε καμιά χώρα και πάλι κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι. Σε κάποια
1: Λατινοαμερικάνικη. Ναι. Εκεί τα κάνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή. Πάντως έχει. Μ' αρέσει ο κόσμος λίγο.
0: Ναι, μας λέει ο Μιχάλης. Μέσα μας στέλνει ο Μιχάλης. Από το AI το βρήκε. Είναι μια γέφυρα. Grand Canyon Glass Bridge. Στην Ουνάν. Η οποία βρίσκεται 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, έχει μήκος 430 μέτρα, ενώνει δύο γκρεμούς στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χρησιμοποιεί 99 στρώσεις διαφανούς γυαλιού, επιτρέποντας τους επισκέπτες να αιωρούνται πάνω από το φαράγγι. Γιατί? Καταλαβαίνω το ότι χρησιμοποιείται τον. Μην πει κανείς ότι οι γέφυρες έχουν ενώσει λαούς και έχουν ξελογωτεί το εμπόριο και όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά.
1: Ο Δημήτρης λέει αυτό ήταν σε καρτούν. Πιο απ' όλα που
0: ήταν. Ποιο ήταν σε καρτούν?
1: Και γελάει, λιώνει το γέλιο.
0: Ποιο ήταν σε καρτούν, παιδί?
1: Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες απ' όλα που είπαμε, Δημήτρη. Γιατί είπαμε πολλά. Πρόσεξε τώρα. Έχει γίνει θέμα μία κοπέλα 31 ετών, δεν είναι στη ζωή πια, γιατί της επιτέθηκε ένας αλιγάτορας. Είσαι στη Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι στη Φλόριντα. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στην Καμπέρα. Τι έχει στην Καμπέρα?
0: Αράχνες.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Καγκουρό.
0: Καγκουρό.
1: Ναι. Λοιπόν, και είσαι στη Φλόριντα. Τι έχει εκεί? Αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Και ήταν λοιπόν εκεί κοντά στο νερό η κοπέλα, η Μπρίτανη Κλάρκ, έτσι την έλεγαν. Ναι. Κολυμπούσε σε ποτάμι.
0: Ναι.
1: Δεν θα κολυμπούσα καταρχήν σε ποτάμι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είδε κάτι φυσαλίδες. Και του λέει, αλιγάτορας.
0: Είπε στον καλό
1: τα τελευταία της λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μότο ζωής το vivere pericolosamente.
1: Ναι, ναι.
0: Ζήν επικινδύνως.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από το που τα λομάθεις.
1: Ναι.
0: Κάνουν αυτό το πράγμα. Και σου λέει, για να δούμε πώς είναι και το κολύμπι πλάι σε αλιγάτορες. Ναι. Καταλαβες.
1: Το άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζευγάρι στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Στο Renfrewshire.
0: Αχα.
1: Και τσακώνονται.
0: Ναι.

0: Τα παίρνει ο τέτοιος στο κρανίο, ο ένας από τους δύο, ο άντρας του ζευγαριού. Ναι. Μπαίνει σε αυτοκίνητο, την πατάει και φεύγει. Μα είναι δυνατόν. Έχουμε αποσαλέψει, παιδιά. Λέει ότι όταν είσαι καρτούν, το δέσιμο στην κολόνα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και του γαργαλούσε. Όχι, αληθινό
1: δεν
0: είναι.
1: Είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά δεν είναι σε μια λατινική χώρα. Δεν θυμάμαι τη χώρα.
0: Το είδα και εγώ.
1: Είναι γεγονός που γίνεται. Δεν είναι αυτό σε καρτούν. Έχουμε δει άλλα πράγματα σε καρτούν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ξάνθη προσδεία Καβάλας. Με 30 βαθμούς ήδη. Ήλιο και λίγη κίνηση. Καλό μήνα. Α, όχι. Ναι. Καλό μήνα. Πολλά φιλιά στη μαμά μου και στον αδερφό μου. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Καλή συνέχεια.
0: Μπορούμε να λέμε
1: γιατί ακόμα νομίζω, καλό μήνα, ναι. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε οι φοβίες μας χειροτερεύουν.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ήμουν ατρόμητη πιο
1: και
0: μικρή.
1: Αποκτούμε και καινούργιες.
0: Ναι, ναι. Ναι, εγώ ήμουν ατρόμητη. Δεν είχα εξωφοβία εγώ. Γιώργο. Στην πορεία την απέκτησα.
1: Ναι. Αυτό. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι για να γίνει το 3-2 του Βέλγιου απέναντι στη Σενεγάλη. Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα. Τι λες εσύ.
2: Τώρα, αν υπάρχουν και τα VAR και αμέσως φωνάς που είναι δεν είναι, που ήταν και η Ελλάδα, έτσι.
0: Και εγώ έτσι το απάντησα του Διονύση.
1: Τα ίδια μου λέει και η Κατερίνα, ναι.
2: Ναι, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Πάντως, όπως και να έχει, εδώ η Σενεγάλη αυτοκτόνησε αθλητικά, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να είσαι 2-0 στο σκορ, να είναι 86, σχεδόν να μην έχει απειληθεί και να δέγεσαι 2 γκολ, 86 και 90 και στις καθυστερήσεις να θέλεις και τρίτο και να λες αντίο.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό σε τέσσερα λεπτά να τρως 2 γκολ, εντάξει, δηλαδή, ναι, okay.
2: Και δεν τα τρως από μια σούπερ ομάδα που όλο το παιχνίδι ήταν, εσύ έβαλες κατά λάθος 2 γκολ. Ήταν δίκαια τότε η επικράτηση της Σενεγάλης.
0: Στο τέλος πίεζε το Βέλγιο, γιατί εγώ είδα
2: εντάξει,
0: τα τελευταία 10 λεπτά, ας πούμε. Είδα.
2: Αν είδατε ένα περιστατικό, μεταξύ τους οι Βέλγοι σε μία λάθος επίθεση τσακωθήκαν.
0: Ναι, τσακωθήκαν.
1: Ναι, τσακώνονταν.
2: Και συμβαίνει αυτό, αλλά για να δούμε ότι δεν ήταν και στο Βέλγιο όλα ωραία και λένε δεν πειράζει, θα το βρούμε, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ. Είναι πολλά παιχνίδια που λέει θα μπει τον γκολ, δεν γίνεται.
1: Όπως για παράδειγμα ήταν δεδομένο, αν έβλεπες τον αγώνα, επειδή αυτόν τον αγώνα τον είδα, του Βέλγιου δεν τον είδα, αλλά της Αγγλίας ας πούμε το Κονγκό, τον είδα τον αγώνα. Ήταν δεδομένο, εξακριβωμένο, ότι κάποια στιγμή οι Άγγλοι θα βάζαν γκολ. Δεν ξέρω αν θα είχαν προλάβει να βάλουν και δεύτερο οι Κογκολέζοι, αλλά οι Άγγλοι θα βάζαν σίγουρα γκολ. Έτσι φαινόταν μετά το 20. Αυτό ήταν δεδομένο.
2: Ειδικότερα στο δεύτερο μήνυμα, λες θα μπει, θα ισοφαρεί, θα μπει τον γκολ.
1: Μα έβλεπες και ομαδικά, αλλά και οι μονάδες τους. Ο Μπέλιγχαμ, ξέρω πώς το λένε, αν το λέω σωστά, μπορεί να το λέω και λάθος.
2: Καλά το λες.
1: Ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, ή ο άλλος που έμπαινε από τα δεξιά, ας πούμε, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, οι οποίοι το πάλευαν, ρε παιδί μου, το πήγαινε, το ψάχνανε.
0: Ο Χάρης σας ελάχιστο.
1: Κατάλαβες, έβλεπες ότι θα μπει γκολ.
2: Εδώ όμως είπαμε, οι Σενεγάλοι το πληρώσανε και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Βέλγοι περάσαν στην επόμενη φάση, όπως και οι Άγγλοι, που ο Χάρι Κέιν, έτσι πρέπει να υπάρχει γαλματάκι κάπου έτσι.
1: Κάπου να
2: στο Γουέμπλεϊ, που είναι το εθνικό του γήπεδο, να υπάρχει το άγαλμα του Χάρι Κέιν, που εδώ που τα λέμε, ναι, μεν φέρετε θα πει γκολ, αλλά δεν είχε και η Αγγλία καμιά σούπερ απόδοση. Αλλά παρόλα αυτά, Χάρι Κέιν με μια.
1: Πάντως το δεύτερο του γκολ. Ήταν ασύλληπτο, δηλαδή δεν έβλεπε τέρμα καν. Πήγαινε προς το κόρνερ και ξαφνικά, ας πούμε, από το πουθενά.
2: Ήταν προσωπική ενέργεια. Απέναντί του ήταν 3-4-5 πόσοι Κογκολέζοι και δεν καταφέραν έτσι να τον σταματήσουν. Και μετά έχουμε τώρα τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, σβηστά, όπως τα λένε ποδοσφαιρικά, 2-0 τη Βοσνία, η Αμερική. Έτσι όπως πηγαίνει, έχει εύκολο έργο και εγώ θα τολμήσω να πω τώρα έτσι, είναι πρωί Πέμπτης, ότι θα φτάσει ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία. Για εκεί.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, γιατί τη βοηθάει και τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί θα συναντήσει λογικά Πορτογαλία ή Ισπανία. Καμία από τις δύο ως τώρα, έτσι, δεν με συναρπάζει. Ούτε η Ισπανία, ούτε η Πορτογαλία. Να τις δούμε βέβαια, έτσι, και την Ισπανία σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, αλλά δεν είναι η Ισπανία αυτή που περιμέναμε να είναι το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί απ' την άλλη οι Αμερικανοί, χωρίς να είναι η εντυπωσιακή ομάδα, είναι ομάδα. Είναι ποδοσφαιρική, αλλά καλή ομάδα. Παίρνει τα αποτελέσματά της.
1: Είναι αποτελεσματική και έχει και επίθεση τώρα με τεσσάρες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν. Όπως το κάνουν.
2: Όπως, παιδιά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια αυτό που δεν πρέπει να δει, να μην δει κανείς, δηλαδή να το δούμε όλοι όσο μπορούμε, είναι ξημερώματα Δευτέρας Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι.
2: Ό,τι λέγαμε για το Μεξικό τις προηγούμενες ημέρες, τώρα θα είναι, νομίζω, επί δύο, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνεται στο Μεξικό, γιατί από εκεί και πέρα όλα πάνε στο έδαφος το Αμερικάνικο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι αυτό που λένε από τις ευκαιρίες της ζωής τους των Μεξικανών. Φανταστείτε τώρα κάτι ανάλογο σε εμάς, να παίζουμε την Αγγλία προημιτελικά, ας πούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι και το μεγάλο μας γήπεδο, τις στιγμές θα ζούσαμε. Είναι και καλή ομάδα, 4-4 και οι Μεξικανοί χωρίς να δεχτούν γκολ. Οι Άγγλοι, ναι μεν, αλλά εγώ τους συμπαθώ ποδοσφαιρικά τους Άγγλους, και αν πρέπει να υποστηρίζω, αν πούμε ποια ομάδα υποστηρίζει, θα λέγα εγώ Αγγλία, αλλά νομίζω θα είναι εξαιρετικό ο παιχνίδι εκείνο.
1: Εγώ που δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξω, γιατί δεν είμαι της Ερασπόρ, δηλαδή. Δεν θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ έχω πει εξ αρχής Γαλλία, Αγγλία, μάλλον πάνω Αγγλία, μετά Γαλλία και μετά Νορβηγία.
0: Διονύση, μία ομάδα διαλέγει.
1: Ήμουνα και με την Ολλανδία, αλλά η Ολλανδία αποκλείστηκε.
0: Ναι, μία ομάδα διαλέγει ένας άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Διαλέγω αυτή και αυτή.
1: Όχι, λέω με ποια στηρίζω.
0: Στο μισό πλανήτη, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι ο μισός πλανήτης.
0: Τι ομάδα είσαι, ρε πάνω μου?
1: Αγγλία.
0: Εντάξει.
1: Αγγλία. Αγγλία είμαι, όχι. Κατά βάση Αγγλία.
0: Και εγώ συμπαθώ τη Γαλλία,
1: θα,
0: αλλά είμαι Βραζιλία. Πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε τρία παιχνίδια. Ισπανία-Αυστρία. Υπό κανονικές συνθήκες θα λέγαμε άνετη επικράτηση Ισπανίας. Τώρα κρατάω μία πισινή. Και επειδή η Αυστρία είναι μία ενδιαφέρουσα ομάδα, αλλά και η Ισπανία τώρα. Δεν μας εντυπωσιάζουν, οπότε να το δούμε. Αυτό είναι F1, όχι συγγνώμη, F2 σκορ, 10 η ώρα. 2 η ώρα, αυτό νομίζω είναι το αμφίρροπο παιχνίδι της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία. Κροάτες είναι πάντα Κροάτες, είναι και στις δύο ομάδες υπάρχουν παιχταράδες έμπειροι και ταλέντα, γι' αυτό νομίζω θα είναι ωραίο παιχνιδάκι. Και 6 η ώρα, Ελβετία Αλγερία, δεν έχω έτσι ιδιαίτερη άποψη. Ποιο θα προσδιορίσει? Όχι, φαίνεται, το λέω έτσι, δεν την έχω δει την Αλγερία. Οπότε να πω αν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έχουμε δει τις αφρικανικές ομάδες ως τώρα να εντυπωσιάζουν. Είτε να περνάνε, είτε να μένουν στο τσακ εκτός. Οπότε ούτε η Ελβετία είναι καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα. Βγήκε πρώτη. Εκεί είναι το λάθος του Καναδά, που δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελβετία, γιατί οι νικητές των ομίλων συνεχίζανε εκεί που ξεκινήσανε. Οι Μεξικανοί αίτητοι παίζουν Μεξικό, οι Καναδοί όμως ιτήθηκαν και δεν παίξανε δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι αυτής της φάσης στην έδρα τους. Οπότε είναι δεζαβαντάζει τους Καναδούς. Τώρα πάω στο πίσω, ως τελευταίων, ταξιδεύω και πίσω εγώ, αλλά αυτή είναι η τριάδα των σημερινών παιχνιδιών. Οπότε σιγά σιγά έτσι κλείνουμε τους 32 και πάμε στους 16. Που ακόμη και θα είναι ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ,
1: ωραία.
0: Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε τώρα μόλις μία ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε». Είναι το σύνθημα, δηλαδή, με το οποίο πορεύονται από εδώ και πέρα μετά την δολοφονία της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Έχει απευθύνει ένα κάλεσμα απέναντι στην τρομοκρατία στις 7 το βράδυ έξω από το Ιπποκράτιο. Και
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλούν, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί που νοσηλεύονται κιόλας οι άνθρωποι. Σήμερα στις 7, έξω από το Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης, ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση. Το λέω γιατί ήρθε τώρα, τι στάλει από
1: τότε. Καλά έκανες. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη μας επιβεβαιώνει, στο Μεξικό είναι αυτός ο λεγόμενος Batman. Που πιάνει τους τύπους και τους δένει
0: Μέχικο.
1: Με, πώς το λένετε, με μονοτική ταινία αυτή τη, γύρω-γύρω από τις κολόνες του ηλεκτροφωτισμού. Της ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει. Τοπικής ΔΕΗ.
0: Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Ναι.
1: Πάντως είναι γεγονός, ρε παιδί μου, υπάρχει. Ναι,
0: βέβαια είναι αλήθεια.
1: Κλέφτες μηχανών πιάνει και τους αφήνει εκεί πέρα για να τους πάρει η αστυνομία και τον έχουν ονομάσει Batman.
0: Βέβαια. Ο Batman.
1: Ναι.
0: Με τον τρομάρα του, τέλος πάντων.
1: Θα μας πεις για την κίνηση, ναι. Ή...
0: Θα σας πω, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Γιατί χθες, ας πούμε. Όχι, σήμερα το ανοίγεις το χάρτη, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Αυτό είναι η απορία μου.
0: Θα σου πω τώρα αμέσως.
1: Ναι. Για να δούμε τι κίνηση
0: ναι.
1: έχει. Α, ορίστε.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιος είχε πειράξει τα κοκοψίνια χθες.
0: Μα τα πειράσει τα ψιψιψόνια και τα κοκοψίνια, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση ως συνήθως στο ποτάμι από ψηλά από το ύψος μεταμόρφωσης, το ρεύμα καθόδου φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, η πολύ, έτσι, με η πολύ
1: πότε
0: κίνηση.
1: Θα ανοίξει αυτός ο κόμβος?
0: Ποιος κόμβος?
1: Ένας κόμβος που είναι να ανοίξει την Εθνική και λίγο θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Φτιάχνω ένα κόμβο κάπου.
0: Να πάρω ένα τηλέφωνο, να ρωτήσω. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: στην άνοδο, επίσης από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση, δυστυχώς έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στο ύψος των ΚΤΕΛ. Από το Παλατάκι προς τα έξω, προς το Σκαραμαγκά, είναι όπως κάθε πρωί τα πράγματα κατακόκκινα. Έτσι, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες από τον Άλυμο, κατά διαστήματα όμως, μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Το ίδιο και από το Παλαιό Φάληρο προς τον Άλυμο. Κατά τα λοιπά τα πράγματα είναι ακόμα καλά στο υπόλοιπο κομμάτι της Παραλιακής και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης από ό,τι βλέπω. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ακόμα ομαλή η κίνηση, εκτός από την Αρδιτού που είναι πολύ χάλια, αυτό βλέπω, και την κατάληξη της Ηλιοπόλεως εκεί στο ύψος του Μέτς. Και βεβαίως αυτή που βλέπω είναι η Συγκρού, βεβαίως, και το ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και πάνω μετά το Συγκρού Φίξ, είναι τα πράγματα λίγο κολλημένα. Να δω και τη Μεσογείο και την Κηφισή. Η Κηφισής, παιδιά, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει στο ύψος του Ψυχικού, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας εκεί στο Γαλάνδαρι, στη Μεσογείο, στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας, ή Κατεχάκη. Φυσικά είναι δύσκολη.
1: Γιατί
0: η
1: μπλοκάρει
0: κίνηση.
1: Πάντα η Κατεχάκη? Γιατί
0: είναι ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί ενώνει περιοχές της Αθήνας. Γι' αυτό, καταλαβες. Και εντωμεταξύ είναι ένας δρόμος που έχει κάποια φανάρια, αλλά έχει λιγότερα φανάρια από όσα.
1: Έχει και ανηφόρες και κάτι φορά.
0: Ναι.
1: Περίεργη αυτό. Βέβαια. Κατεχάκη.
0: Με Ντάστη Σπρίγκφιλτ σας αποχαιρετούμε. Την αγαπώ πολύ την Ντάστη, εγώ πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Μ' αρέσει. Να τα πούμε.
1: Ρωτάω γιατί μπορεί να είχες κάποια ανάμνηση, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Δεν έχω εσένα, δεν είχε τύχει. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105.8. Θα είναι κοντά σας σε λίγο Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Συνάντηση για ζητήματα που άπτονται των δομών δημόσιας υγείας στην Τριφυλία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας ανάμεσα στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, το Δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, το Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλή Μαντά και άλλους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων. Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε το διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη διοικητική αυτονόμηση του νοσοκομείου της Κυπαρισίας από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, ώστε η νοσηλευτική μονάδα της Τριφυλίας να αποκτήσει μεγαλύτερη διοικητική αυτοτέλεια, να ενισχυθεί με προσωπικό και υποδομές και να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της Δυτικής Μεσσηνίας αλλά και όμορων περιοχών της Ηλίας. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου αιτήματος και δεσμεύθηκε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση από το Υπουργείο με στόχο, όπως ανέφερε, την εξεύρεση μιας θεσμικής, ολοκληρωμένης και λειτουργικής λύσης. Ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για θετική έκβαση του ζητήματος, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου της Κυπαρισίας αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Υπενθύμησε ακόμα ότι υπέρ της αυτονόμησης έχουν ταχθεί με αποφάσεις τους και τα Δημοτικά Συμβούλια Πύλου Νέστορος και Ζαχάρος. Στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε και η δημιουργία νέου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, όπου αποφασίστηκε να προχωρήσει η ανέγερση μιας νέας σύγχρονης μονάδας συνολικής επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το κέντρο υγείας, καθώς κρίθηκε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου θα έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Η σχετική μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ ο φάκελος του έργου αναμένεται να κατατεθεί άμεσα από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, με τη χρηματοδότηση να προβλέπεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης για την περιοχή της Μπούκας στη Μεσσήνη, σύμφωνα με το Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, που μίλησε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Όπως τόνισε, η μελέτη πολεοδόμησης της περιοχής δεύτερης κατοικίας συνολικής έκτασης 320 στρεμμάτων βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο και το επόμενο διάστημα, τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ευρεία δημόσια διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες γης και τους κατοίκους, κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός του νέου πολεοδομικού σχεδίου. Ο Δήμαρχος Μεσσήνης υποστήριξε, μιλώντας στο σταθμό μας, πως το νέο σχέδιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ήπια τουριστική ανάπτυξη και σε συνδυασμό με άλλα έργα που σχεδιάζονται στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Έφυγε από τη ζωή χθες, ηλικία 75 ετών, ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος γεννήθηκε στη Μεσσήνη και υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Εργασίες της ΔΕΙΑΚ για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης θα ξεκινήσουν στην οδό Λακωνικής της Καλαμάτας τη Δευτέρα. Το έργο αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Νίκης και Γιάννη Ταβουλαρέ, ενώ στην πρώτη φάση οι εργασίες θα εξελιχθούν από την οδό Νίκης έως την οδό Ηρώων. Το ανακαινισμένο διατηρητέο σχολικό συγκρότημα Συγκρού στη Μεθόνη εγκαινιάζει το Σάββατο ο Δήμος Πύλου Νέστορος μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Για σήμερα Έχει μετατεθεί η ειδική συνεδρίαση του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές στα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και στη Δημοτική Επιτροπή. Είναι οι αντιδήμαρχοι που θα οριστούν, αναλαμβάνουν καθήκοντα από 7 Ιουλίου, καθώς η θητεία τους, λόγω της νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς χθες δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, παρατείνεται για μερικές ακόμα ημέρες. Έθριος καιρός με σχετική ενίσχυση των δυτικών, βορειοδυτικών ανέμων και θερμοκρασία μέχρι τους 35 βαθμούς, με μεγαλύτερη όμως την αίσθηση της ζέστης στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω της αυξημένης υγρασίας, αναμένουν μετεωρολόγοι για σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 7 του Ιούλη σήμερα, Πέμπτη, και η θερμοκρασία θα παραμείνει αρκετά υψηλά, πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ να θυμίσουμε ή να γνωστοποιήσουμε όσους δεν τους ξέρουν, ότι σήμερα έχουμε αυξημένο επίπεδο συναγερμού αναφορικά με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, επικινδυνότητα δηλαδή για πυρκαγιές, πιο απλά, είμαστε στο επίπεδο 3. Δεν έχουμε επικινδυνότητα 4, που εκεί σημαίνει και αρκετά μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Και το τριάρι όμως θα πρέπει όλους και όλες να μας κάνουν με ιδιαίτερα προσεκτικούς στις ενέργειές μας, ειδικά στις περιοχές που υπάρχει έτσι κίνδυνος, ακόμα και μια μικρή σπίθα, να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κοινώς, πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα στην περιοχή της Μεσσηνίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές.

εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν τέτοια αποτελέσματα που έχουν κίνδυνο δηλαδή για πυρκαγιά δεν θα πρέπει να γίνονται και σε περίπτωση έτσι, που έχουμε κάποια άσχημη εξέλιξη τα πρόστιμα είναι και πάρα πολύ μεγάλα. Επίσης είναι πολύ σημαντική η δική μας η συμβολή και στην ειδοποίηση της πυροσβεστικής, στην ειδοποίηση των αρχών όταν προκύψει κάποιο περιστατικό τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά για την οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Τηλεφωνούμε αμέσως στο 199 με την παραμικρή ένδειξη όχι πυρκαγιάς, καπνό να δούμε. Τηλεφωνούμε αμέσως και ενημερώνουμε.

Κοντά σας θα είμαστε μέχρι και τις 9, εδώ στην πρωινή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Στο 2721-095-300 και 95-301 μας καλείτε για τις δικές σας επισημάνσεις, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, όλα εδώ να τα συζητάμε ανοιχτά και πάντα με καλή διάθεση. Να θυμίσω και τις συχνότητες για την Νότια Πελοπόννησο. Οι αναμεταδότες μας εκπέμπουν στους 107,2 και 104,4 στα FM. Μετά τις απαραίτητες αναγκαίες παρεμβάσεις που έγιναν, η φωνή μας είναι ακόμα πιο δυνατή και στεντόρια στα ραδιοφωνάκια σας, τα οποία παραμένουν κολλημένα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, χωρίς να πειράζεται εκεί τα αποτενσιόμετρα και τα υπόλοιπα κουμπάκια. Εκεί τα ραδιοφωνάκια σταθερά. Επίσης, για τους φίλους και τους καλύτερα εξοικειωμένους με υπολογιστές κτλ., μας ακούτε φυσικά και από το διαδίκτυο. Εμείς προτείνουμε τη δική μας πλατφόρμα, erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Βρίσκεται τα ραδιοφωνά μας, βρίσκεται φυσικά και την ΕΡΤ Καλαμάτας και βρίσκεται και τις δουλειές, τις εξαιρετικές δουλειές όλων των συναδέλφων μας.

Ξεκινάω με ένα θέμα εκτός επικαιρότητας. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε συζητήσεις μάλλον αναλυτικά τις επόμενες ημέρες γι' αυτό. Και το αναφέρω για να μην εξελιχθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα στο γνωστό σκηνικό που διαμορφώνεται κάθε φορά που βλέπουμε διαφορετικά κομμάτια της κοινωνίας, συμπολίτες μας, να διαφωνούν για ένα ζήτημα. Η διαφωνία δεν είναι κακό. Από τη διαφωνία αντιθέτως μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο συνολικά για όλους και όλες. Όταν όμως η διαφωνία ξεφεύγει από τα όρια και γίνεται απλά μια στήρα αντιπαράθεση, τότε συνήθως επιλέγεται και μια λύση για να σώσει την κατάσταση, η οποία δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι η ενδεδειγμένη, είναι απλώς μια πυροσβεστική λύση. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, αναφέρομαι στην σχεδιαζόμενη επένδυση, παρέμβαση στο μέτωπο της Δυτικής Παραλίας της Καλαμάτας, την τουριστική αυτή επένδυση, την οποία έχει προτείνει το Ισραηλινή εταιρεία Real Estate.

Επειδή λοιπόν έχει ξεσπάσει η κουβέντα και έχουμε και διαφωνίες να διαπιστώνονται, έχουμε και παρεμβάσεις από τοπικούς βουλευτές και άλλους παράγοντες, ενώ ακόμα λείπουν πάρα πολύ βασικά στοιχεία προκειμένου να λάβει κανείς την οποιαδήποτε τοποθέτηση για το θέμα, επιτρέψτε τουλάχιστον σε εμάς εδώ να διαπιστώσουμε. Δηλαδή τι, έχει κατατεθεί ένας πρώτος αρχικός σχεδιασμός για την συγκεκριμένη παρέμβαση από το εταιρικό αυτό σχήμα, από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα και ένα δελτίο τύπου της εταιρείας που εξηγεί τι ακριβώς θα γίνει. Δεκτά όλα αυτά και να αποδεχθούμε και να, ή μάλλον να διαπιστώνουμε και την καλή πρόθεση αυτής της εταιρείας να επενδύσει στον τόπο μας. Αλλά επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι η μελλοντική συνέχεια της Καλαμάτας προς το δυτικό άξονα, μάλλον στο δυτικό άξονα, προς τη Δύση. Και επειδή έχει να κάνει και με το μέτωπο της παραλίας, με πολλούς να επισημαίνουν τον κίνδυνο να αποκλειστεί η παραλία, να είναι αποκλειστικής χρήσης. Εδώ υπάρχει η υποχρέωση των αρμόδιων υπουργείων και κυρίως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και όλων των άλλων φορέων που θα δεχτούν τις προτάσεις της εταιρείας να βγει και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, να πει δηλαδή αρχικά τι ακριβώς περιλαμβάνει το αίτημα της εταιρείας, τι έχει τη δυνατότητα να αδειοδοτήσει και τι θα αδειοδοτήσει, έτσι, η ελληνική πολιτεία, ώστε από εκεί και πέρα να προκύψει ο διάλογος για το αν αυτή η επένδυση τελικά συμφέρει ή όχι την πόλη μας και να τοποθετηθεί ο καθένας ανάλογα με το τι πιστεύει.

να το διατυπώσω διαφορετικά, επειδή θα διαφωνήσουμε. Και επαναλαμβάνω, είναι καλό να διαφωνούμε, αρκεί η διαφωνία να είναι πάνω επί σωστών αντικειμενικών και ελεγμένων στοιχείων. Το να έχουμε ισχυρισμούς από τη μία πλευρά, οι οποίοι βασίζονται σε φήμες. Το να έχουμε ισχυρισμούς από την άλλη πλευρά, οι οποίοι ισχυρισμοί βασίζονται σε ανακοινώσεις εταιρείας. Δεν είναι η ανακοίνωση εταιρείας, επαναλαμβάνω, να πούμε ότι έτσι είναι υπέρ της και έχει όλη την καλή την πρόθεση η εταιρεία, το αναγνωρίζουμε, να δώσει στοιχεία. Αλλά ο ισχυρισμός της εταιρείας συγκεκριμένης δεν είναι και κάτι το δεσμευτικό. Δεν σημαίνει ότι όσα γράφονται και ισχύουν, εγώ θα δεχτώ τώρα, ότι θα ισχύουν και μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Άλλωστε, αυτά τα έργα δεν είναι ασυνήθιστο καθόλου να αλλάζουν επενδυτικά σχήματα ακόμα και πριν ξεκινήσουν, ακόμα και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

Προτείνουμε μια πρόταση, όπως μας μεταφέρθηκε και νομίζω ότι είναι και ίσως ορθότερος τρόπος. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να αναλάβει τις επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συγκεντρώσει όσα στοιχεία υπάρχουν για την συγκεκριμένη πρόταση, παρέμβαση εκεί, να συγκεντρωθούν και τα υπόλοιπα που διέπουν αυτή τη διαδικασία, νομοθετικά κτλ., να παρουσιαστούν σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί να γίνει μια κουβέντα ουσιαστική με πρόσκληση εκπροσώπων φορέων, πολιτών, να γίνει μια ανοιχτή κουβέντα ώστε να μπουν όλα στο τραπέζι και επαναλαμβάνω, η πόλη οφείλει να διαφωνήσει και οφείλει και η αντιπολίτευση να έχει τις προτάσεις της και οι πολίτες οφείλουν να πάρουν μέρος σε κάτι το οποίο θα διαμορφώσει ένα ζωτικό κομμάτι της πόλης. Αλλά να γίνει όλη αυτή η διαδικασία πάνω σε μια λογική και ορθή βάση.

Τώρα, αν θέλετε, δημοσιογραφικά αυτό το οποίο διαπιστώνεται και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη επένδυση, αφορά συνολικά το ζήτημα, ότι εδώ δηλαδή διαπιστώνεται για μία ακόμα φορά μια πολύ μεγάλη αδικία που υπάρχει αναφορικά με τα πολεοδομικά ζητήματα της χώρας και τα ζητήματα δόμησης, ότι ενώ η εκτός σχεδίου δόμηση στη χώρα μας είναι απαγορευμένη για οποιονδήποτε μικροϊδιοκτήτη διαθέτει μία έκταση 4-5 στρέμματα, δεν μπορεί ουσιαστικά να κτίσει πέρα ελαχίστων εξαιρέσεων και μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εάν η έκταση αυτή είναι μεγαλύτερη, τότε ανοίγουν όλες οι διαδικασίες και όλες οι πόρτες, όχι μόνο να υπάρξει δόμηση, αλλά να υπάρξει δόμηση με ένα συντελεστή πραγματικά εξωπραγματικό. Αυτό συνιστά μία ανισότητα, διότι οι μικροϊδιοκτήτες είναι καταδικασμένοι την όποια έκταση έχουν να μην μπορούν να την αξιοποιήσουν, εφόσον τηρούνται βεβαίως και οι όποιες προϋποθέσεις, ενώ οι μεγαλοϊδιοκτήτες, οι επενδυτές ή οι διάφορες εταιρείες που μπορούν και εύκολα να συγκεντρώσουν εκτάσεις, επειδή για τους μικροϊδιοκτήτες είναι άκρητες, υπάρχει και αυτό έτσι, μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα πολύ ευνοϊκό για αυτούς νομικό οπλοστάσιο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που με ευκαιρία τη συγκεκριμένη επένδυση καλό θα είναι να το δούμε και να αναδειχθεί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε το μέτρο για τη διασύνδεση των νοσοκομείων, ήταν το 2012-13, τότε επιμνημονίων, όπου τι κάναμε, νοσοκομεία τα οποία βρίσκονταν στον ίδιο νομό, τα κάναμε διασυνδεδεμένα με το κεντρικό νοσοκομείο του νομού. Ουσιαστικά δηλαδή καταργήσαμε τη διοίκησή τους. Αυτό συνέβη και στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Θυμάμαι τότε, βρισκόμουν στη Μυτιλίνη, διασυνδέθηκε το νοσοκομείο της Ικαρίας διοικητικά με το νοσοκομείο της Σάμου. Για να πας από την Ικαρία στη Σάμο, πρέπει να ταξιδέψεις με θάλασσα και το ταξίδι δεν είναι καθόλου εύκολο.

πάση περιπτώσει, κάποιοι τότε ισχυρίστηκαν ότι η διασύνδεση αυτή θα έχει πολλαπλά ωφέλη, διότι θα υπάρχουν κοινοί διαγωνισμοί, θα υπάρχει εξοικονόμηση πόρων από κοινές προμήθειες, έτσι. Θα έχουμε μικρότερο διοικητικό κόστος. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αντιθέτως, συνολικά τα νοσοκομεία έχουν περιέλθει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και περιήλθαν από τα μνημόνια και μετά λόγω και των μνημονίων, και βλέπουμε τώρα ότι αντιμετωπίζουν και ζητήματα υποστελέχωσης. Σε αυτό το περιβάλλον διοικητική, να το πω έτσι, μη αυτονομία, η διοικητική εξάρτηση αποτέλεσε βραχνά, αποτέλεσε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση για τα νοσοκομεία τα οποία ήταν διασυνδεδεμένα. Γιατί όταν ένας διοικητής πάλευε για το κεντρικό νοσοκομείο της περιοχής, του νομού, να βρει γιατρούς, να στελεχώσει με κρίσιμα τμήματα και όχι μόνο με υπόλοιπο προσωπικό νοσηλευτών, διοικητικό προσωπικό κτλ., μοιραία έπεφτε σε μια δεύτερη μοίρα το διασυνδεδεμένο νοσοκομείο. Ζητούν λοιπόν κάτοικοι και φορείς της περιοχής και η Δημοτική Αρχή Περιοχής Τριφυλίας να σπάσει επιτέλους αυτό το πράγμα, και έχουν δίκιο, πρέπει να γίνει. Όπως επίσης να αποκτήσει δηλαδή διοικητική αυτοτέλεια το νοσοκομείο της Κυπαρισίας, και επίσης ζητούν κάτι το οποίο για μένα θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Για το κέντρο υγείας των Φιλιατρών ζητούν νέο κτίριο. Εκεί δεν είναι θέμα να πάμε σε καλύτερες συνθήκες, έτσι, να πάμε σε καλύτερο και πολυτελέστερο, να το πω έτσι, κέντρο υγείας. Εκεί υπάρχει το εξής, το οποίο θα έπρεπε το Υπουργείο Υγείας, κατά τη γνώμη μου, να το έχει δει πολύ πιο σοβαρά. Μετά την προσπάθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση του κέντρου υγείας των Φιλιατρών, προέκυψε ζήτημα με τη στατικότητα του κτηρίου. Πώς λοιπόν λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί το συγκεκριμένο κτίριο? Πρέπει οπωσδήποτε να δρομολογηθούν διαδικασίες για την αντικατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει.

Λοιπόν, εδώ στα δικά μας να θυμίσουμε στα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των εγγραφών για τις τέσσερις περιόδους που θα έχει, που θα λειτουργήσει φέτος η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας επάνω στον Ταΐγετο. Στέφανε, θα πάμε, διακοπούλες εκεί, στο βουνό, ωραία. Καλά είναι και μαγευτική τοποθεσία εκεί στην Αγία Μαρίνα, κάτω από τα Κοντοβούνια. Βλέπεις όλη τη λεκάνη του Νέδοντα, φανταστικά, φανταστικά. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε περάσει τα 16, δεν μπορούμε πλέον, είναι από 6 έως 16, και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ηλικία αυτή, γιατί η τέταρτη κατασκηνωτική περίοδος φέτος θα φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα παιδιά. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Στέφανε.

Κάτι το οποίο αλλιεύουμε της επικαιρότητας και περνά λίγο στα χαμηλά είναι τα όσα αναφέρει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας. Δεν αντιπολιτεύεται, έτσι, ΟΟΣΑ, κάθε άλλο θα έλεγα, αλλά αυτά τα οποία διαπιστώνει δεν είναι καθόλου ευίωνα και για την οικονομία και για τη λειτουργία των θεσμών της χώρας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν αυτοί από τους πολίτες. Πάμε ένα-ένα, ξεκινώντας από την οικονομία. 1,9 ανάπτυξη το 2026 και 2% το 2027 μας υποβαθμίζει ουσιαστικά ή μας ρίχνει, γιατί ήταν στο 2,2 για φέτος, αλλά λόγω του πολέμου και όλα αυτά πέσαμε, ενώ για τον πληθωρισμό προβλέπει ότι αυτό θα σκαρφαλώσει πάνω από το 4,2%. Το πλεόνασμα μας δείχνει ότι πάμε καλά, πρωτογενή πλεονάσματα, αρκετά αυξημένα, και το δημόσιο χρέος να πέφτει στο 129% του ΑΕΠ το 2027. Απέναντι στους δανειστές, τουλάχιστον είμαστε αρκετά καλοί. Είμαστε συνεπέστατοι. Τώρα, στα υπόλοιπα, τα οποία είναι αρκετά ανησυχητικά για τη χώρα, είναι την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος, που δείχνουν οι Έλληνες, απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, και αυτές βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκθέσεις του συγκεκριμένου οργανισμού. Επαναλαμβάνω, λέμε για την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η εμπιστοσύνη κατρακυλάει προς όλους σχεδόν τους θεσμούς, δηλαδή το κοινοβούλιο από 32% στην τελευταία μέτρηση πάει στο 25%, 25% εκφράζουν εμπιστοσύνη προς το κοινοβούλιο, για τα πολιτικά κόμματα μόλις το 15%, για τη δικαιοσύνη το 39% από το 47% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ για εμάς, θα τα πούμε και τα δικά μας, για τα μέσα ενημέρωσης, η αποδοχή μας, είναι η εμπιστοσύνη δηλαδή του κόσμου, μετριέται σε ένα 19%. Εμείς είμαστε πάτο, έτσι.

Τώρα, εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη είναι στις ένοπλες δυνάμεις, με 63%. Και αυτό ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένα φαινόμενο, ως κάτι το οποίο παρατηρείται σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και τριτοκοσμικές χώρες. Τελεία.

Λοιπόν, δεν είναι και τόσο ευίωνα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, μιας και έχουμε νέα στοιχεία της ΑΔΕ που ανεβάζουν το χρέος, το συνολικό χρέος, τα ληξιπρόθεσμα πάντα, προς την εφορία στα 114-115 κοντά δισεκατομμύρια ευρώ.

4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα καταγράφονται ως οφειλέτες ληξιπρόθεσμων από την εφορία. Η μισή χώρα. Μάλιστα, σε σχέση με πέρυσι είναι 10.000 παραπάνω και έχουμε 4 περίπου δισεκατομμύρια παραπάνω στα ληξιπρόθεσμα. Η διόγκωση τώρα των ληξιπρόθεσμων, σύμφωνα με δημοσιεύματα και τις διαπιστώσεις της ΑΔΕ, για τις διαπιστώσεις της ΑΔΕ, αυξάνονται στη γενικευμένη αύξηση των χρεών σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των οφειλών, από πολύ μικρά ποσά, αυτό έχει σημασία, έως τις ιδιαίτερα υψηλές οφειλές. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζεται στην κατηγορία οφειλών άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπου συνολικά το χρέος αυξήθηκε κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, μεν οι μεγαλοφιλέτες έχουν τη μερίδα του λέοντος, αλλά και οι μικροφιλέτες, μια χαρά τα πάνε, αυξάνονται και πληθύνονται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ.

Τώρα από πού προέρχονται αυτά τα χρέη? ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, είναι το 70% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

στα καλά της υπόθεσης, εντός εισαγωγικών το καλά, ότι από αυτά κοντά στα 35-35,5 δισεκατομμύρια, από τα 114 δηλαδή δισεκατομμύρια, τα 35,5 χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα εισπράξεις. Κοινώς τα ξεχνάμε και πάμε για τα υπόλοιπα 80 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, οι οφειλές στην ΑΔΕ, στην εφορία, για να συνεννοηθούμε. Όπως και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι η μία θηλιά στο λαιμό επαγγελματιών, επιχειρηματιών και όχι μόνο, και μισθωτών. Και η δεύτερη είναι θηλιά το χρέος το ιδιωτικό μόνο και μισθωτών. Και η δεύτερη είναι θηλιά το χρέος.

100 δόσεις πείτε το, που μπήκε παλιότερα, 80 δόσεις, εξοδικαστικό με καλύτερη λειτουργία, καλύτερους όρους. Όπως και να το βαφτίσουμε, όπως και να το πούμε, τα νούμερα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απλά απαραίτητο, δεν είναι απλά αναγκαίο. Είναι θέμα επιβίωσης της οικονομίας μας και κατ' επέκταση της κοινωνίας μας.

Και δεν πρέπει να είναι κανείς οικονομολόγος για να το δει αυτό. Όταν μόνο το χρέος προς την ΑΔΕ, προς την εφορία, κοντεύει να φτάσει τα επίπεδα του ΑΕΠ και με το 30% αυτού να θεωρείται ήδη πρακτικά ανεξόφλητο, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.

Λοιπόν, πάμε σε λίγη μουσική, διότι πάντοτε το καλοκαιράκι ήθιστε να έχουμε ένα θέμα με τους καλεσμένους. Θέλετε η Θερίνη Ραστόνη, θέλετε άλλες καταστάσεις, είναι και σε διακοπές αρκετός κόσμος. Υπάρχει δυσκολία με τους καλεσμένους. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το προγραμματισμένο μας για σήμερα καλεσμένο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε αμέσως μετά το τραγούδι. Αν όχι, έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

Πριν λίγο χρονικό διάστημα είχαμε αναφερθεί και εδώ για την κατάσταση στο πάρκο του Λιμενικού, εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια του πάρκου του ΟΣΕ και θα έπρεπε, βέβαια ανήκει σε διαφορετικούς φορείς, το ένα ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, το άλλο στο Δήμο Καλαμάτας. Και ίσως εκεί λίγο μπερδεύεται το όλο ζήτημα και πράγμα. Λοιπόν, αυτά δεν αφορούν και δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Όλος αυτός ο χώρος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαίος. Λοιπόν, με αφορμή τα εγγένεια μιας ξενοδοχειακής μονάδας, του φίλου κιόλας του Γιάννη του Κολοβού, στις παλιές αποθήκες του ΑΣΟ, καλά έκανε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια των εγγενείων και έθεσε το θέμα της ανάδειξης συνολικά της περιοχής. Εκεί στην Πλάστιγα, στο πάρκο του λιμενικού, κάτω στο λιμάνι που είναι χώρος περίπατος, και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος εκεί να βελτιωθεί η περιοχή. Είναι η μήλη, είναι οι παλιές αποθήκες του λιμανιού, όλη αυτή η περιοχή που είναι κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης και, επαναλαμβάνω, συνέχεια του πάρκου του λιμενικού, θα πρέπει να τεθούν σε ένα σχέδιο εξοραϊσμού, γιατί είναι και πορεία, είναι και διάδρομος αρκετών επισκεπτών. Θέλω να πιστεύω ότι τα όσα είπε κατά τη διάρκεια των εγγενείων της ξενοδοχειακής μονάδας ο πρόεδρος κιόλας του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, ο κ. Κολοβός, ότι δηλαδή έχει ξεκινήσει η συζήτηση, η διαδικασία, ο σχεδιασμός, πώς να το πούμε, για την αναμόρφωση, αναδιάταξη της περιοχής, να το δούμε και να συμβαίνει. Στηρίζουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια. Τώρα, πάμε λίγο στο αεροδρόμιο. Διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος της Βίκης της Βετουλάκη, της καλής συναδέλφου, το ρεπορτάζ για 30% αύξηση στις αφίξεις των επιβατών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Μιλάμε για το μήνα Ιούνιου του 2025. ...295 πτήσεις πέρυσι τον Ιούνιο, 371 φέτος, και η άνοδος αυτή είναι εντυπωσιακή. Θυμίζει το αεροδρόμιο πάλι την περίοδο αυτή που έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μιλάμε για 2016, 2017, 2018. Επιστρέφει δηλαδή στην πορεία προ-κορονοϊού. Ευχάριστο και θετικό.

Λοιπόν, θυμίζουμε πάντα ότι το αεροδρόμιο μας είναι στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν έχουμε την κίνηση των επιβατών που έχουν άλλα αεροδρόμια περιφερειακά, του Ηρακλείου παραδείγματος χάρη, έτσι, απλησίαστα νούμερα για εμάς. Ωστόσο όμως, δείχνει ότι έχει προοπτική, έχει μια πολύ δυναμική πορεία το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν ήταν και λίγο πιο προσεγμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις του, οι οποίες πραγματικά είχαν φτάσει και βρίσκονται σε σημείο απογοητευτικό. Δηλαδή καταφέραμε με πολύ προσπάθεια να κόψουμε τα χόρτα στο πάρκινγκ, συν τα υπόλοιπα εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές και τα λοιπά, εξυπηρέτησης των επιβατών, οι οποίες δεν είναι σε καθόλου μα καθόλου καλό επίπεδο. Τώρα προφανώς θα υπάρχει αναβάθμιση μετά και την παραχώρησή του. Το ζήτημα που υπάρχει και θα ήθελα να επισημάνω με αφορμή και το ρεπορτάζ είναι οι αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται λόγω της αλλαγής που έχουμε πλέον στις διαδικασίες εισόδου επισκεπτών από τρίτες χώρες, εκτός Σέγγεν δηλαδή, οι οποίες αγγίζουν τις 2,5 και 3 ώρες.

Τη μία πρέπει να συντομευτούν αυτές οι διαδικασίες, πρέπει να μειωθεί η ταλαιπωρία. Απ' την άλλη, αν αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω πληροφοριακών συστημάτων, λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται, τότε θα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι οι χώροι ή να προσθεθούν κάποιες υποδομές, κάποιες εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί κάποιος στοιχειωδώς να έχει μία τρίωρη αναμονή. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για το Κηλικείο, που φέτος δεν είχε το αεροδρόμιο και δεν μπορούσε κάποιος να έχει ένα μπουκάλι νερό εκεί. Μιλάμε και για άλλες εγκαταστάσεις, για τουαλέτες, για χώρους που θα μπορεί κάποιος να έχει μια μικρή ανάπαυση για μια-δύο ώρες, έτσι, που βλέπουμε σε άλλα αεροδρόμια, όχι που βλέπουμε, που είναι σύνηθες και τακτική που υπάρχει σε άλλα αεροδρόμια.

Λοιπόν, θα σας αφήσω με τραγούδι σήμερα. Θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την φροντίδα για σήμερα εδώ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που μείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ μια καλή μέρα και να κλείσουμε με αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Μεγάλη προσοχή σήμερα για το θέμα των πυρκαγιών. Είμαστε σε αυξημένο συναγερμό. Και να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, στην ΕΡΤ για την Νότια Πελοπόννησο. Να πούμε επίσης ότι εσείς παραμένετε. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού.

στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξυποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Η ανάγκη συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκής. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
4: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 με οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
5: Τώρα στο airteco.gr όλες τις εκπομπές μας live, πολλά άλλα. AirtEco.
13: Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 και ξεκινάμε. 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή πρωινό στον αέρα κοντά σας μέχρι τις 10.
14: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλη, Στέφανος Χατζάκης, αέρας του μηνός Ιουλίου.

0: Πρωινό στον αέρα κοντά σας μέχρι τις 10.
1: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Ο Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης, Στέφανος Χατζάκης, αέρας του μηνός Ιουλίου. Και επίσης δύο μέρες.

0: Ιουλίου, και επίσης δύο μέρες πριν να είναι μία από τις πιο μετεωρολογικές υπηρεσίες, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και στους 30.
1: Να δροσίσουν την ατμόσφαιρα, να είναι περισσότερες, ακόμα μεγαλύτερες. Θα δούμε τι θα
0: δούμε πώς θα είναι τις επόμενες μέρες. Στο νου σας το λέω, κύριε Ναμαγαζιάννη.
1: Ο Ιούνιος μας συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά. Και θερμοκρασιακά και δεν είχε και πάρα πολλές βροχές.
0: Είχε μία-δύο έτσι απογευματινές καταιγίδες κάποια στιγμή, αλλά ιδιαίτερα πολλές δεν είχε, αλήθεια είναι. Σχετικά καλά ήταν τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και στη διάρκεια αυτού του μήνα. Πάντως σήμερα να πούμε ότι εδώ η περιοχή μας βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μέση κατηγορία, δηλαδή κατηγορία 3. Σε κίτρινο συναγερμό και χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αργότερα προς τις μεσημβρινές ώρες, όταν θα ενισχυθούν και άνεμοι, αναμένεται να φτάσουν τα 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους.
1: Θα ενισχυθούν οι δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι περισσότερο και σήμερα και αύριο.
0: Ναι, αύριο θα είναι ακόμα πιο λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, όχι τόσο επειδή θα έχουμε ανέμους, επειδή θα έχουμε και πιο χαμηλή υγρασία. Για εκδήλωση πυρκαγιών χρειάζεται λοιπόν να έχουμε όλοι τα μάτια μας 400 ούτως ή άλλως. Είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Είδαμε τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Αρκούσαν μια φωτιά που έγινε ανεξέλεκτη. Μια οικογένεια την έβλεπα από μακριά, δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τους περικύκλωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με τραγική κατάληξη, έτσι. Είδαμε αυτό που συνέβη.
1: Βέβαια, δεν είναι ότι δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί, είναι ότι ο πατέρας δεν υπάκουσε στα μηνύματα
0: υπήρχε
1: του 112 περί εκένωσης.
0: Υπήρχε και το μήνυμα του 112
1: έτσι, που. Και ήθελε να προστατεύσει ο ίδιος το σπίτι του. Δηλαδή, είναι
0: το
1: λίγο
0: βλέπουμε πολλές φορές αυτό να συμβαίνει. Υπάρχει βέβαια και μια χρήση του 112 πολύ με μεγαλύτερο ζήλο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, καλό είναι να το ακολουθούμε. Όταν το λαμβάνουμε, ας το ακολουθούμε όλοι. Αυτό πρέπει. Και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά πίσω, ας προστατεύσουμε αυτά και μετά όποιος θέλει και
1: το
0: θεωρεί ότι αλλά κανείς δεν πρέπει να υπερεκτιμά τις δυνατότητές του, ειδικά σε φυσικές καταστροφές όπως είναι οι φωτιές, πλημμύρες και όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα που πραγματικά είναι ανίκητα και χρειάζεται λοιπόν να υπακούμε όλοι στις εντολές τουλάχιστον της οργανωμένης πολιτείας. Τα του καιρού τα είπαμε. Προσοχή λοιπόν σήμερα. Τώρα περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, κάποιες ανακοινώσεις για αλλαγή δημάρχων αυτοδιοικητικών στο Δήμο Καλαμάτας. Να σου πω, έχουμε μια παράταση μέχρι τη Δευτέρα της αγωνίας. Βέβαια ίσως και σήμερα που υπάρχει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προεδρίου, να έχουμε ίσως και εκεί κάποιες ανακοινώσεις, θα το δούμε. Αν πάντως μέχρι τη Δευτέρα θα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι νέοι αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουμε αλλαγές σε αντιδημάρχους. Αλλαγές αναμένουμε και σε επίπεδο περιφέρειας.
1: Και θα έχουμε και στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αλλαγές,
0: ο παρέμεινε ο ίδιος πρόεδρος, ο κ. Μανώλης Κατζός, έμεινε. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση αυτή, έμεινε ο ίδιος πρόεδρος. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες, ας πούμε, ότι μπορεί να αλλάξει ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ή να αλλάξουν γενικότερα οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Τις επόμενες μέρες θα το παρακολουθούμε τόσο σε επίπεδο πρώτου όσο και δεύτερου.
1: Και τοπική αντιπεριφερειάρχη.
0: Και τοπική, συγγνώμη, έτσι. Θεματική ενούσα
1: ή ναι. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ναι. Αν θα αλλάξουν οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχοι στους νομούς της περιφέρειας.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν δείχνουν ότι θα αλλάξουν.
0: Υπάρχει τέτοια πληροφορία. Ναι, ναι. Αναμένουμε λοιπόν να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Χθες λέγαμε αυτή την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή για το σοβαρό τροχαίο που είχαμε στην είσοδο. Ευτυχώς, Βαγγέλη, έτσι όπως το μάθαμε ότι έγινε το τροχαίο, ευτυχώς το δέντρο σταμάτησε το αυτοκίνητο και δεν πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Γιατί φαντάσου να πηγαίνεις αμέριμνος στο άλλο ρεύμα και να σου έρθουν δύο αυτοκίνητα μπροστά, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο τραγικές συνέπειες. Είχαμε υλικές ζημιές μεγάλες. Δεν τρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους οι τραυματίες από το τροχαίο. Οι δύο οδηγοί, μια 24χρονη κοπέλα και ένας 31χρονος, που ήταν οι δύο οδηγοί των δύο οχημάτων αυτών, που ήταν το τροχαίο που αναφέρουμε στην είσοδο. Τώρα σε πανελλαδικό επίπεδο έχει οξυνθεί το διάλογος, το δημόσιος διάλογος από αυτή την επίθεση στη Θεσσαλονίκη με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας.
1: Το θάνατο τελικά
0: είχε πέσει βαριά εγκάβματα. Σύμφωνα με πληροφορίες άκουσαν τον μπαμ, κατέβηκαν στον καράζ να δουν τι έχει συμβεί και εκεί φαίνεται ότι έγινε έκρηξη στο αυτοκίνητο, ακολούθησε έκρηξη στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστούν εγκάβματα

0: τόσο η ίδιο το στέλεχος, η πολιτεύτρια νομίζω της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, η κυρία Νέστορα είναι το επώνυμό της, ναι, και η μητέρα της η Βάγια Νέστορα και ο πατέρας τραυματίστηκε, όλοι τραυματίστηκαν, είχε τα πιο σοβαρά εγκάβματα με αποτέλεσμα χθες το απόγευμα να χάσει τη ζωή της, υπέκυψε στα βαριά τραύματα που έφερε, στα βαριά εγκάβματα πιο σωστά, που έφερε και στα αναπνευστικά προβλήματα που είχε δημιουργηθεί από αυτή την επίθεση. Ήταν ταυτόχρονη η επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Μηκαζάκη, στο Σάββα Αναστασιάδη και στον...
1: Δεν ήταν ταυτόχρονη.
0: Ήταν με διαφορά μικρών λίγων λεπτών.
1: Λίγων λεπτών σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης.
0: Τα δύο ήταν κοντά, το ένα ήταν πιο απομακρυσμένο, η αλήθεια. Είναι αυτό που βρέθηκε και τραγικό θάνατο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αυτό είχε οδήγησε και τον Πρωθυπουργό να βρεθεί στην Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα. Έχουμε μια ομόφημη καταδίκη, ναι, αυτής της δολοφονίας, όπως εξελίχθηκε τελικά, της δολοφονικής επίθεσης, να το πω πιο σωστά, από όλο το σύνολο του πολιτικού φάσματος. Και είχαμε επίσκεψη επίσης και από τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που βρέθηκαν όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Και βρίσκεται ένα ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη από την αστυνομία, γιατί να βρουν, ναι, τους δράστες. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν
1: υλικό. Και θα γίνει και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έχει προαναγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης σήμερα
0: το απόγευμα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως αυτά αντιλαμβάνεσαι, έχει πυροδοτήσει μια όξυνση στο πολιτικό σκηνικό. Βρισκόμαστε, ούτως ή άλλως τα λέγαμε, δεν ήταν και ήρεμο το πολιτικό σκηνικό, βρισκόμαστε σε περίοδο προεκλογική, το λέμε συχνά πυκνά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Χρειάζεται πάντως ηρεμία, δεν χρειάζεται να πούμε ότι καταδικάσουμε όλες αυτές τις επιθέσεις, οποιοδήποτε τοποθετεί γκαζάκια προφανώς γνωρίζει και τους κινδύνους που αυτά περιέχουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και φαντάζομαι η ελληνική αστυνομία θα προχωρήσει στο, μάλιστα, έργο της για να δούμε αν θα βρουν τους δράστες αυτής της επίθεσης. Σε πολιτικό πλαίσιο θα κινηθούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε έτσι αυτό που ξεκινήσαμε και από την αρχή της εβδομάδας. Είχαμε εδώ τις επισκέψεις. Βλέπουμε συνέχεια δημοσκοπήσεις να έρχονται νέο στο φως. Μάλιστα, είχε μια ενδιαφέρονη τελευταία δημοσκόπηση, νομίζω ήταν για την τηλεόραση του Αντένα. Και έθετε πολύ και το συγκεκριμένο ζήτημα το αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, τι θεωρούν οι πολίτες, από πού, ένα ιδιαίτερο στοιχείο είναι, από πού θα αντλήσει ψήφους. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Συνεχίζεται πάντως και η στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί που μιλούν στο δημόσιο διάλογο, ζητούν τη συμπόρευση με τον Αντώνη Σαμαρά. Μένει να τα δούμε όλα αυτά πώς μπορούν να εξελιχθούν. Τώρα, σήμερα να πούμε ότι είναι γιορτή, θα με βοηθήσει ο Στέφανος σε αυτό. Καταρχήν γιορτάζει ο Πάνος Κουραμπάς, ο ηχολήπτης μας σήμερα, θέλω να σου πω.
1: Εννοείς
0: είναι η κατάθεση του Πανοφορείου της Παναγίας.
1: Γιορτάζει ο Πάνος ονομαστική
0: εορτή. Ονομαστική εορτή, ναι, ναι, ναι. Έχει υπαγωτά στο ψυγείο, Βαγγέλη. Σε περίπτωση που με ενδιαφέρει και οι ακροατές θα μας ακούνε, αν θέλουν να περάσουν από την ΕΡΤ Καλαμάντας, να ευχηθούμε χρόνια
1: εκτός
0: πολλά.
1: Τόσα πολλά παγωτά.
0: Δεν ξέρω γλυκά
1: από ποτέ. Δεν ξέρω.
0: Ήρθε αργά. Γλυκά. Και έχει μείνει ένα. Είσαι προλαβαίνει. Είσαι προλαβαίνει. Δημιούργησα εντυπώσει.
1: Νόμιζα και εγώ ότι θα είχαμε επιλογή.
0: Τα έφερε χθε ο Πάνος Πεκιάρτο από τα Κιάρτο Κλασία. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε όλου του εορτάζοντε χρόνια πολλά για την σημερινή εορτή.
1: Άρα λοιπόν γιορτάζουν κάποιοι Παναγιώτη. Και κάποιες Μαρίες, άραγε.
0: Σωστά.
1: Και σήμερα γιορτάζουν Μαρίες.
0: Και
1: γιορτάζει Μαρίες,
0: και
1: λοιπόν,
0: η Αγία Σκέπη. Όπως, αυτή είναι η Αγία Σκέπη ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και κλεισάκι, εδώ στο δρόμο που πάμε προς τον Ταΐγετο, το οποίο αυτό το Ναΐδριο γιορτάζει λοιπόν σήμερα, και είχε ανακοινωθεί κιόλας και τις προηγούμενες ημέρες ότι θα υπάρχει και εκεί εορτή. Επίσης θέλω να σου πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων. Δεν ξέρω αν έχει συμπέσει επειδή είναι οι μέρες Μουντιάλ αυτές που ζούμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, ότι αν γιορτάζουν τώρα κάθε 4 χρόνια αθλητικογράφοι, γιορτάζουν κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, ναι.
1: Άρα λοιπόν,
0: ναι, αλλά γιατί έπεσε
1: μουντιάλ...
0: το καλοκαίρι, επειδή έχει Euro και Μουντιάλ και Ολυμπιάδες.
1: Κάποιες αθλητικές διοργανώσεις σημαντικές, είτε μιλάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε μιλάμε για το Μουντιάλ, είτε μιλάμε. Γίνονται το καλοκαίρι.
0: Θα σου λύσω την απορία λοιπόν. Η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων γιορτάζεται και του διάσταση. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, ναι. Μου, για ποιο λόγο γιορτάζεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Καλώς σου συναδέλφου και καλό.

0: Ράδιο. Και καλή δουλειά.
1: Ακόμα πιο σημαντική ημέρα. Σήμερα είναι
0: παγκόσμια.
1: Σήμερα.
0: Όχι αύριο.
1: Με αφορμή, είναι
0: το Roswell.
1: Το περιστατικό του Roswell.
0: Σαν
1: είναι με αφορμή σήμερα.
0: Είναι
1: σήμερα
0: αυτό, το...
1: Ναι, το οποίο έγινε σαν αύριο, 3 Ιουλίου 1947.
0: Ναι.
1: Οι λάτρε στον άντρα πραγματοποιούν συμπεριόχη σε πολλέ χώρε του κόσμου και στρέφουν το βλέπω στον ουρανό για να ανοίγουν σε άγνωστη ταυτότητα σε πτάμινο αντικείμενο. Εγώ θα σα πω να δείτε και ευθεία. Βλέπουμε πολλά άγνωστα αντικείμενα να κυκλοφορούν ανάμεσά μας πλέον.
0: Και όχι μόνο στον ουρανό.
1: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι φέτος είχαμε τη δημοσίευση και αφορούσαν και τη χώρα μας.
0: Συνέχεια, συνέχεια βγαίνουν αρχεία.
1: Εσύ που παρακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, το
0: συνέχεια βγαίνουν αρχεία. Το έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος εξάλλου.
1: Ναι. Νόμο του. Με τον νόμο Κουσουτού επιβάλλεται από το εκτελεστικό.
0: 16.
1: Ο 16. Α, ναι, okay,
0: ναι.
1: Ο νόμος 16 επιβάλλεται το εκτελαστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γρωσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης.
0: Ο πρώτος αναγκαστικός δανεισμός του νεότερου ελληνικού κράτους.
1: Μάλιστα.
0: Επί τη ενάρξη του κατευθείαν.
1: Φόρη.
0: Φόρη. Έτσι.
1: 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, το μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό, το πασίγνωστο νομίζω νεοκλασικό στην οδό Πανεπιστημίου.
0: Όχι. Το πρώτο πανεπιστήμιο, αυτό δηλαδή το οποίο ιδρύθηκε σαν σήμερα, λειτουργήσε στην Πλάκα στην οικία Κλεάνθη. Υπάρχει αυτό το κτίριο.
1: Εδώ θεμελιώθηκε, λέει, το Οθόνιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
0: Θεμελιώθηκε, όχι ιδρύθηκε.
1: Θεμελιώθηκε. Το 1839 και αναφέρεται στο κτίριο της Πανεπιστημίου.
0: Τότε μιλάμε για το κτίριο του Χάνσεν, το γνωστό κτίριο στην οδό Πανεπιστημίου. Ωστόσο, το πρώτο πανεπιστήμιο λειτουργήσε στην οικία Κλεάνθη, στην Πλάκα που υπάρχει βέβαια.
1: Ναι. Όχι, εδώ μιλάει για θεμελίωση του Οθονίου Πανεπιστημίου που ήταν το πρώτο.
0: Ότι ιδρύθηκε. Σαν σήμερα, 4 σχολές λειτουργούσαν αρχικά: θεολογική, νομική, ιατρική και τεχνών, που δεν είναι καλών τεχνών, είναι εφαρμοσμένων επιστημών και μαθηματικών. Έτσι.
1: Ήταν οι πιο πολυτεχνικά δηλαδή,
0: ναι,
1: τότε,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: τα ζητήματα. Ακριβώς. 1912, Βαγγέλη, σαν σήμερα Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα εκεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία τα έχει βάλει και ο Νετανιάχου, είδα εκεί, τα τσακώνονται συχνά πυκνά με τον Ταγί Περντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: 1989, ορκίζεται σαν σήμερα.
0: Αν
1: η
0: και
1: κυβέρνηση...
0: νομίζω τώρα, μια και το άνοιξε το ζήτημα, ναι, και μου ήρθε τώρα ως έμπνευση, οι κινήσεις του Νετανιάχου σε όλα τα επίπεδα, περισσότερο προς ενίσχυση του Οθωμανικού κράτους λειτουργούν και υπέρ της ηγεσίας του Ερντογάν παρά,
1: ναι,
0: σε κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι μια άλλου είδους ανάλυση διεθνών δεδομένων που μπορεί να την κάνουμε κάποια στιγμή.
1: 1989, σαν σήμερα, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου,
0: ναι,
1: Εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Θα παραμείνει στην εξουσία ως 12 Οκτωβρίου του 1989, όταν πήγαμε στις δεύτερες εκείνες εκλογές, ναι, μέχρι να φτάσουμε τον Απρίλιο τελικά του 1990, όπου 150 βουλευτές συν τον Κατσίκη από τη Διανά,
0: ναι,
1: θα σχηματίσουν τη μετέπειτα κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Στο ενδιάμεσο έγινε επίσης κυβέρνηση συνεργασίας
1: με τον Ζολώτα,
0: Νέα
1: Ξενοφόντα Ζολώτα.
0: Πασό και συνασπισμός επίσης με τον Ξενοφόντα Ζολώτα.
1: Ναι, ήταν η οικουμενική,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι.
1: Αυτή ήταν η συνεργασία.
0: Ναι, συνεργασία και,
1: ήταν
0: και ειδικού σκοπού.
1: Ειδικού σκοπού ήταν, ναι.
0: Για να μην παραγραφούν τα αδικήματα και του, ναι, σκανδάλου, ναι, Κουσκοτά και, ναι, τα άλλα ζητήματα.
1: 1994 τώρα, μια ιστορική στιγμή σαν σήμερα, το θυμόμαστε νομίζω περισσότερο, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Κομπάρ δολοφονείται από αγνώστους, ναι, που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ένα αυτό γκολ.
0: Δεν πλήρωση. Ήταν ακριβώς.
1: Υπήρχαν και διάφορα, έτσι, εντάξει, ναι.
0: Ήταν καρτέλ
1: στοιχηματικό.
0: Έχασαν πολλά χρήματα τότε τα καρτέλ λόγω του συγκεκριμένου αυτό γκολ που απέκλεισε τη χώρα, ναι, και ήταν στον αγώνα Κολομβίας Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Και πέρασε η Αμερική.
1: Ναι, ναι. Η Αμερική, η οποία μιλάμε για ένα μουντιάλ που έγινε στην Αμερική, όπως σήμερα,
0: ναι,
1: γίνεται στην Αμερική. Χθες το βράδυ κέρδισε τη Βοσνία με 2-0. Ένα σταρπαστική αναμέτρηση ήταν αυτό το Βέλγιο-Σενεγάλη, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ήταν 0-2 η Σενεγάλη μέχρι το 85. Ισοφάρισε το Βέλγιο και πέρασε τελικά στο τελευταίο λεπτό της παράτασης το Βέλγιο με 3-2. Και η Αγγλία τα κατάφερε, παρότι δυσκολεύτηκε από το Κονγκό.
0: Ήταν ερωτηματικό η Αγγλία.
1: Αγγλία 2-1. Το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο χάρη στον Χάρι Κέιν.

0: αρκετές εκπλήξεις πάντως στο φετινό Μουντιάλ.
1: Μπαίνουμε στο 16, μπαίνουμε σε σημαντικά παιχνίδια. Τώρα θα δούμε στο Ατζέκα, Μεξικό, Αγγλία. Πιστεύω θα είναι σπουδαία η αναμέτρηση. Σιγά σιγά θα πρέπει να καθόμαστε να του παρακολουθούμε, γιατί μέχρι τώρα θέλω να σου πω έχω δει ελάχιστα.
0: Τέλος πάντων, είναι λόγω της ώρας, φαντάζομαι.
1: Μπήκε της ώρας, ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Έγινε αυτό με τον Αντρές Κομπάρ. Τώρα, σαν σήμερα επίσης σε Μουντιάλ το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, λέει, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά από τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιου Αφρικής.
0: Είναι. Τέλος πάντων. Να. Διάφορα fake news αυτά σε σχέση με το καθεστώς της Βορείου Κορέας.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ναι.
1: Μπορεί, και εμείς. Όταν κάνει τρεις αποτυχίες και το άλλο και το συγχωρεμένο.
0: Το διαγράφει από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βόρειας Κορέας. Και έφυγε από το να είναι προπονητής και έγινε εργάτης. Αυτή ήταν η διαπόμπευση. Τι πιο λογικό.
1: 2015. Ο 20 αξιολόγης της πιστοληπτικής ικανότητας Μούντις υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρονο της Ελλάδας από K3 σε K2. Μην με ρωτήσεις την αυτά, Βαγγέλη, εγώ δεν τα ξέρω. Με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρονο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime. Μιλάμε για 2015, μιλάμε για τη βδομάδα που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα. Μιλάμε για εκείνο το καλοκαίρι γενικότερα, γιατί και μετά το δημοψήφισμα θυμάμαι τον Αύγουστο εκείνο να γυρνάμε σπίτι από ποτό και να βλέπουμε Βουλή, Βαγγέλη, στις 4 και στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Αυτή η ιστορική συνεδρίαση που.
1: Όχι μόνο, ήταν αρκετές.
0: Μέχρι
1: να περάσει η νέα συμφωνία. Ναι, αυτή ήταν η 15 Αύγουστο. Κάπου εκεί δεν ήταν.
0: Νέα συμφωνία ακριβώς. Του τρίτου μνημονίου, σαν να λέμε.
1: 1877 γεννιέται σαν σήμερα ο Έρμαν Έσε, γερμανο-ελβετός μυθιστεριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Ο Λύκος Στέπας, ένα από τα πιο γνωστά.
0: Τα σπουδαία έργα. Εξαιρετικός ο συγγραφέας, ο οποίος δεν λέγεται Έσε, λέγεται Χέσε.
1: Χέσε,
0: αλλά στην ελληνική, επειδή δεν ακούγεται τόσο.
1: Στα ισπανικά, ας πούμε, αν ήταν, δεν θα διαβάζονταν αλλά στα γερμανικά διαβάζεται.
0: Είναι Χέρμαν Χέσε το κανονικό το όνομα.
1: Το πούμε
0: αλλά,
1: κανονικά. 1939 γεννήθηκε σε σήμερα ο Αλέκος Παναγούλης, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας του Ταχματαρχών. Βασανίστηκε αργότερα, πέθανε τελικά σε ένα τροχαίο. Πρωτομαγιά.
0: Σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Βάζουμε εδώ πολλά ερωτηματικά.
1: Ναι, μια πρωτομαγιά του 70. Πότε πέθανε ο Αλέκος Παναγιώτης. Το 76. Πρωτομαγιά το 76. Το 1940, σαν σήμερα τώρα, γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, ο Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλαιο Σογιούς 33. Έχουμε και Έλληνα που ετοιμάζεται να πάει στο διάστημα.
0: Έχουμε. Ετοιμάζεται.
1: Ετοιμάζεται.
0: Θα το δούμε τώρα σε κανένα δύο χρόνια.
1: Έχουμε δορυφόρους.
0: Θα δούμε αν θα πάει στο διάστημα. ζει ακόμα ο Ιβάνοφ.
1: Ναι.
0: Έτσι, και θεωρείται αυτό
1: είναι.
0: Πάντα κοσμοναύτη.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και έχει, έτσι. Το έχει δηλώσει.
1: Ναι, ναι. 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο γαλλοελβετός φιλόλοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού με το έργο Κοινωνικό Συμβόλαιο, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους. Άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Το επίσης σημαντικό του έργο «Εμίλιος» εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα από τη φύση, αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου, αποτελούν φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ένα ενάρρωτο και ολοκληρωμένο άτομο. 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Πολλά σπουδαία τα έργα.
0: Και όχι μόνο θεατρικά, γιατί το ξέρουμε περισσότερο ως θεατρικό συγγραφέα, αλλά ήταν εξαιρετικός λογοτέχνης. Πέθανε από φυματίωση σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Το 1973 φεύγει σε νεαρή ηλικία ο Νίκος Φαρδνογιάννης, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ο ιδρυτής ουσιαστικά της επιχειρηματικής δυναστείας της οικογένειας Φαρδνογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Βαγγέλη, τα σημαντικά γεγονότα στη χώρα μας, στον κόσμο, μια τέτοια μέρα 2 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι μας ακούτε στις συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM, κυρίως για την περιοχή βορειοδυτικά της Μεσσηνίας, την περιοχή της Τριφυλίας, πιο σωστά.
0: Από Κυπαρισία και πάνω.
1: Από Κυπαρισία και πάνω. Να πούμε επίσης ότι με το airteco.gr μπορείτε διαδικτυακά να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεσαι, σε κάθε μέρος του πλανήτη, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721 095 300 και 2721 095 301. να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr ή ακόμα και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Θα μας βρείτε εύκολα στους λογαριασμούς rtkalamatas. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: 20 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα Τσάρτ Καλαμάτα. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Στέφανος Χατζάκης φροντίζει για τη ρυθμίση του ήχου. Και όπως σας είπαμε, σήμερα θα έχουμε συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα. Σε μια περίοδο που η εξελίξη είναι συνεχής, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται τόσο γύρω από την οικονομία, την καθημερινότητα, όσο και γύρω από το συνολικά πολιτικό κλίμα, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε μπει σε μια τροχιά πριν τις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, είτε πιο πρόωρα μέσα στο 2026, είτε όπως τις βάζει ο Πρωθυπουργός το 2027. Έχουμε σήμερα μαζί μας τη χαρά την αναπληρώτρια πρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την Άννα Παπαδοπούλου. Κύριε Παπαδοπούλου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μεσήνια, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε πει από διαφορετικό πρίσμα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι σας έκανε να συμπορευτείτε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αρχικά, κύριε Παπαδοπούλου?
1: Ναι, κοιτάξτε, όντως τα είχαμε συζητήσει και μαζί. Οπωσδήποτε για μένα το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε ένα αυτοτελές γεγονός, το οποίο θεώρησα ότι πια πρέπει να λάβει ο καθένας τις αποφάσεις του, και νομίζω ότι το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα με την παρέτησή του από τη Βουλή και προηγουμένως από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα παράδειγμα ακριβώς προς την κατεύθυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό που κι εγώ νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια είχα υποστηρίξει, όταν ήρθε το μανιφέστο το οποίο έθεσε και την ιδεολογική βάση αυτής της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και σύγκλησης, θεώρησα ότι όντως ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει πραγματικά κάτι ριζοσπαστικό, πρωτοποριακό για την πολιτική ζωή του τόπου, να απευθυνθεί δηλαδή στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο, με το δικό του παράδειγμα. Συνεπώς θεώρησα ότι όντως έχει έρθει η ώρα λίγο να υπερβούμε το κατακαιρματισμένο σκηνικό της κεντροαριστεράς και να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε στη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού. Συνεπώς ήταν για μένα όντως μονόδρομος, θα έλεγα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε αποδεχθεί αδιέξοδο, και αυτό που οι πολίτες αναζητούν, και νομίζω ότι αυτό έχει ήδη φανεί και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι το πολιτικό διέξοδο, και νομίζω ότι η Ελλάδα δίνει αυτή την επιλογή πια.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά που συνέβησαν, το τραγικό αυτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ποιο μήνυμα θεωρείτε ότι πρέπει να σταλεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου μετά από αυτό το περιστατικό που ουσιαστικά οδηγήθηκε σε μια δολοφονία μιας πραγματικά αθώας γυναίκας?
1: Είναι απολύτως αποτροπιαστικό περιστατικό. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε απόλυτοι στην καταδίκη αυτών των φαινομένων. Η προστασία της ανθρώπινης

0: παρά να μην είμαστε απόλυτα κάθετοι σε αυτό, πρωτίστως για να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία. Είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι μόνο ότι χάθηκε ένας άνθρωπος τόσο άδικα και είναι απολύτως αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί. Είναι ότι πρέπει όλοι και με τη στάση μας και με την συμπεριφορά μας και με το λόγο μας να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές μας αξίες.
1: Απόλυτα ξεκάθαρα αυτό που λέτε. Σας φοβίζει ωστόσο, κύριε Παπαδοπούλου, εσείς έχετε και ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου συχνά αντιπαραθέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας φοβίζει ότι θα μπούμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται όλο ένα και πιο τοξική? Υπάρχει κίνδυνος η ένταση να ξεπεράσει και τα πολιτικά όρια με αυτά όλα αυτά που βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο?
0: Σε ό,τι μας αφορά, και αυτό σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, εμείς από την πλευρά μας ως ΕΛΑΣ θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, ακριβώς για να μην μπούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις οι οποίες βάλουν στην πραγματικότητα σε βάρος της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, επαναφέρουν στο δημόσιο λόγο εμφελιοπολεμικού χαρακτήρα ρητορική και ένταση. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο από τέτοιου είδους συζητήσεις. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά που βασανίζουν τον ελληνικό λαό. Ο δικός μας στόχος είναι να επικεντρωθούμε στην επίλυση των προβλημάτων αυτών και όχι να πέσουμε στην παγίδα, επιτρέψτε μου να πω, μιας ρητορικής που οξύνει τα πάθη και που δυστυχώς καταλήγει στο τέλος της ημέρας να ευνοεί τα ακροδεξιά ακροατήρια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τη δική μας πλευρά, θα είμαστε απολύτως κάθετοι ότι δεν θα επιτρέψουμε να μπούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Έχει συμβεί ένα πάρα πολύ τραγικό περιστατικό, στο οποίο από τη δική μας πλευρά θα συνεχίσουμε να έχουμε τη συνεπή τάση της καταδίκης της τρομοκρατίας, και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό λόγο, θα εμείνουμε σε έναν λόγο γόνιμο, σε έναν λόγο που αφορά τις προτάσεις, σε έναν λόγο που αφορά την επόμενη μέρα που τόσο ανάγκη έχουν οι πολίτες.
1: Απόλυτα κατανοητό, κύριε Παπαδόπουλο. Τώρα να έρθουμε λίγο στις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, χθες βρέθηκαν η κυρία Κουφονικολάκου στην Τρίπολη. Ξεκινά ένας κύκλος επισκέψεων σε ολόκληρη τη χώρα για την παρουσίαση και των βασικών προγραμματικών σας θέσεων. Ποιο είναι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που εσείς θέλετε να παράσετε στους πολίτες, και θέλω να ρωτήσω αν θα έχουμε σύντομα μία επίσκεψη ακόμα και του ίδιου του κ. Τσίπρα στην Μεσσηνία, για παράδειγμα?
0: Η αλήθεια είναι ότι προγραμματίζονται συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, οπότε σίγουρα είτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είτε άλλα στελέχη της Ελλάς θα βρεθούν και στη Μεσσηνία. Είναι πολύ μεγάλο και το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας και των συμπατριωτών μας από τη Μεσσηνία και μας έχει εκδηλωθεί, οπότε θα είμαστε σίγουρα και στη Μεσσηνία το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, το μήνυμα που εμείς θέλουμε με πολύ σαφή τρόπο να περάσουμε είναι ότι εδώ τίθενται ζητήματα πραγματικά εντιμότητας. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε κύριε Γαζούλη, μας ρωτούν πού θα βρείτε τα λεφτά, πώς θα εξοικονομήσετε τον τάδε πόρο σχετικά με τις προτάσεις τις οποίες κάνετε. Προτάσεις οι οποίες, να κάνω μια παρένθεση και να πω, ότι αφορούν μεγάλα υπαρκτά προβλήματα της πλειονότητας του ελληνικού λαού, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Σε αυτούς απευθυνόμαστε και οι προτάσεις μας σε πρώτο χρόνο αυτούς έρχονται να ανακουφίσουν. Συνεπώς, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θέτει στον πυρήνα του την εντιμότητα, διότι η διαφθορά και η καταπολέμηση της διαφοράς είναι μείζον ζήτημα το οποίο έχει και οικονομικό αποτύπωμα. Το είδαμε αυτό τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπου πραγματικά εισέρευσαν στη χώρα τεράστια ποσά από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Εμείς τα έχουμε υπολογίσει το 70 δις σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και την Νέα ΚΑΠ, και αυτά τα χρήματα δυστυχώς έχουν κατευθυνθεί σε πολύ λίγους και όχι στην μεγάλη πλειονότητα. Επίσης, πολλά από τα χρήματα αυτά, όπως τα έχετε δει, έχουμε τεράστια ποσά τα οποία έχουν κατευθυνθεί και πάλι, για παράδειγμα, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μας ρωτούν πού θα βρείτε τα λεφτά για την πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι ένα κόστος περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ, όταν 1,5 δις πέρυσι το 2025 κατευθύνθηκε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή σε ανθρώπους ιδιώτες οι οποίοι ήρθαν να συμβουλεύουν την κυβέρνηση για οποιαδήποτε θέματα. 12 δις σε απευθείας αναθέσεις, 8 δις από τα 12 είναι σε διαγωνισμούς που συμμετείχε μόνο ένας. Η εξοικονόμηση που θα μπορούσε να υπάρχει από τη συμμετοχή

0: συμμετοχή από ανοιχτές διαδικασίες, από τη διαφάνεια, θα εξοικονομούσε πολλά χρήματα για το δημόσιο. Συνεπώς, εδώ πρόκειται για ένα πλέγμα πολιτικής, το οποίο πρωτίστως θέτουμε στο επίκεντρο το ζήτημα της διαφθοράς, γιατί βλέπετε ότι και τα σκάνδαλα, τα οικονομικά αυτή τη στιγμή, είναι το ένα μετά το άλλο. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εγκαθεδρυμένη στη χώρα μας. Συνεπώς, λέμε εντιμότητα, χρηστή διοίκηση, χρηστή διαχείριση, διαφάνεια. Έχουμε προτάξει την ψηφιακή διαφάνεια ως ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των συμβάσεων και με την χρήση του AI στην παρακολούθηση και στο να χτυπάει κόκκινο καμπανάκι όταν, για παράδειγμα, δεν εκτελείται μία σύμβαση με τον τρόπο που θα έπρεπε ή ξεφεύγουν τα ποσά αυτής της σύμβασης, κάτι που βλέπουμε ότι συμβαίνει πολύ συχνά στην παρούσα κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το ζήτημα της διαφοράς είναι κορυφαίο, και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι και το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο απολύτως. Μιλούμε πάντα εντός των δημοσιονομικών κανόνων και όρων, το οποίο όμως τον πίνερα του θα έχει την αναδιανομή του πλούτου από το 1%, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, το 99, για την επανίδρυση στην πραγματικότητα του κοινωνικού κράτους.
1: Τώρα δημοσκοπικά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει στο σύνολο των δημοσκοπήσεων να έρχεται δεύτερο κόμμα, ωστόσο παραμένει ένα σημαντική διαφορά με το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι είναι οι στόχοι? Αρχικά σας ικανοποιεί αυτό το γεγονός ότι ένα νεοσύστατο κόμμα έχει καταφέρει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, να προσπαθεί να δημιουργήσει δηλαδή το δικό του δίπολο στο αντίπαλο δέος του Πρωθυπουργού, που βρίσκεται για δύο θητείες στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ποιοι είναι οι στόχοι για τη συνέχεια?
0: Οπωσδήποτε τα πρώτα δείγματα σε αυτόν τον ένα μήνα ίδρυσης και λειτουργίας της Ελλάς είναι απολύτως ενθαρρυντικά και θετικά. Έχουμε κάνει ένα ξεκίνημα που μας δίνει την αισιοδοξία ότι μπορούμε πράγματι το επόμενο διάστημα, με πολύ σκληρή δουλειά και εργασία και με προτάσεις που θα πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι μπορούμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες τους και να δώσουμε πολιτική διέξοδο σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι δηλαδή ένα έφορο έδαφος, εγώ θα έλεγα, κύριε Γαζούλη, πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε και με σκληρή δουλειά να δούμε και να στοχεύσουμε στην πραγματικά στην ανατροπή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι η εκλογική νίκη. Το και ο Αλέξης Τσίπρας το επισήμανε τις πρόσφατες τοποθετήσεις του και από την Νίκαια εκκινώντας. Και θεωρούμε ότι όταν έχουν δημιουργηθεί ήδη αυτές οι θετικές προϋποθέσεις στον ένα μήνα λειτουργίας μας, πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε με μεγάλη εξωστρέφεια. Γι' αυτό και πριν σας είπα ότι θα πάμε και πραγματικά σε όλη την Ελλάδα και θα επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Και αυτή ήταν και η ανάγκη ίδρυσης της Ελλάς. Διότι πια το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 3 χρόνια, οι προοδευτικοί πολίτες ένιωθαν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει, όπου σταθεί και προωθεί, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, ορθοποιώντας αυτές ίσως κάποιους μήνες νωρίτερα, γύρω στην άνοιξη του 2027. Ωστόσο, βλέπουμε δημοσιεύματα, βλέπουμε ορθογραφία που δεν κρύβουν τις. Άλλωστε, οι πρόορες εκλογές ποτέ δεν προαναγγέλλονται, όπως καλύτερα γνωρίζετε από μένα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα η οργανωτική ανάπτυξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και εδώ στο νόμο μας? Πρόκειται να δούμε σύντομα γραφεία, τα στελέχη που θα στελεχώνουν εδώ τα κόμματα. Υπάρχει σιγά σιγά και μια φιλολογία γύρω από τα ονόματα. Πάντως, εσείς, αν και μεσίνια σας, τα δημοσιεύματα σας έχουν για υποψηφία στην Αττική. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μας δώσετε μια είδηση ή είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι ακόμα νωρίς, γιατί τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, πέρα από το, είδατε, την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα συγκεκριμένα, θα ανακοινωθεί.
1: Θεωρείτε,
0: και η πολιτική.
1: Συγγνώμη σας διακόπτω, θεωρείτε ότι πρέπει, ναι, να επισπεύσετε σε περίοδο εκλογικού ευνηδιασμού από την πλευρά του Πρωθυπουργού?
0: Εμείς βρισκόμαστε σε πλήρη οργανωτική και πολιτική, μάλιστα, ανάπτυξη. Δηλαδή οι ρυθμοί μας, αυτό σας διαβεβαιώ.
1: Θα είστε έτοιμοι όποτε και αυτές γίνουν οι εκλογές.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε επίπεδο μεσημείας, λοιπόν, θα δούμε σύντομα σε γραφεία, στελέχη να πλαισιώνουν το κόμμα και επίσκεψη, όπως ρωτήσαμε και νωρίτερα, ναι, είτε, ναι, του κ. Τσίπρα είτε στελεχών.
0: Θα σας πω, σε ό,τι αφορά την οργανωτική δομή, επειδή επιλέγουμε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα βασίζεται πάρα πολύ και στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα του MyElas, αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός είναι να μην υπάρχουν τοπικές οργανώσεις σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό, αλλά να υπάρχουν συντονιστές περιφέρειας. Κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν αναλάβει ακριβώς και την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν θα δείτε δηλαδή γραφεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Καλαμάτα. Θα δείτε όμως ανθρώπους που με τη συνεργασία με τον συντονιστή περιφέρειας Πελοποννήσου θα κληθούν και αυτοί να συνδράμουν οργανωτικά, φυσικά αλλά και πολιτικά στις τοπικές κοινωνίες. Και
1: το μεγάλο κάλεσμα θα γίνει. Εποχές δηλαδή, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, στη νέα εποχή. Γιατί βλέπουμε...
0: Προσπαθούμε, ναι, και θα δείτε ότι όταν το επόμενο διάστημα που θα γίνει απολύτως λειτουργική η πλατφόρμα του MyElas, θα δείτε ότι έχει εξαιρετικά εργαλεία συμμετοχής διαδικτυακά. Είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο διαβούλευσης και επικοινωνίας, αλλά οπωσδήποτε δεν εγκαταλείπουμε τη φυσική παρουσία.
1: Σίγουρα.
0: Και την οργάνωση στις τοπικές κοινωνίες. Και γι' αυτό άλλωστε θα κάνουμε, όπως και χθες η κυρία Κουφονικολάκου με τον κύριο Θεοδωράκη, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονταν στην Τρίπολη. Έτσι και οι επόμενοι σταθμοί μας αφορούν και άλλα σημεία φυσικά της Πελοποννήσου αλλά και την Καλαμάτα. Θα ερχόμαστε στους πολίτες, γιατί ο στόχος είναι να μιλάμε. Αυτό που λέμε ότι τώρα μιλάμε, ο στόχος είναι να μιλήσουν οι πολίτες, να μας μεταφέρουν αυτοί τις ανησυχίες τους και μαζί να συνδιαμορφώσουμε προτάσεις.
1: Κλείνοντας, να σας ζητήσω να στείλετε ένα μήνυμα στους πολίτες Μεσσηνίας που μας ακούν ίσως αυτή τη στιγμή.
0: Το μήνυμα που εμείς εκπέμπουμε είναι ότι πραγματικά η Ελλάς μπορεί και θα αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με ένα νέο μοντέλο συμμετοχής, με ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας με τους πολίτες, το οποίο θα βασίζεται τόσο σε την ψηφιακή επικοινωνία μας, όσο και στην επικοινωνία μας σε καθημερινή βάση με τα στελέχη μας και την επικοινωνία τους με το κέντρο, με τα πολιτικά όργανα της συμπαράταξης. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε και θα αποτελέσουμε μια έντιμη πρόταση, όπου στο επίκεντρο της θα υπάρχει η καταπολέμηση της διαφθοράς, ερχόμενη να εκφράσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των πολιτών, αυτών που τώρα πιέζονται από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, από όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα στα οποία η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία απάντηση.
1: Και μια προσωπική πιο περισσότερο ερώτηση: χρόνο για διακοπές, έστω και λίγο, στη Μεσσηνία θα υπάρχει φέτος ή το βλέπετε δύσκολο?
0: Στη Μεσσηνία οπωσδήποτε πάντα βρίσκεται
1: χρόνο.
0: Τον Αύγουστο θα είμαστε εκεί.
1: Ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί σίγουρα θα τη χρειαστείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: οπωσδήποτε.
1: Πολύ.
0: Χαρά μου. Και εγώ. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας λοιπόν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου.

Δύο λεπτά πριν τις 10, εμείς εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Στο πρωινό στον αέρα, ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρυθμίση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Μην ξεχνάτε, ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τόσο στην περιοχή μας, σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, θα βρείτε συνεχώς όλο το 24ωρο και στο Earth News.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημοκλείδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. 7ήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Συνάντηση για ζητήματα που άπτονται των δομών υγείας της Τριφυλίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας ανάμεσα στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, το Δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, τον Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλή Μαντά και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων. Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε το διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την διοικητική αυτονόμηση του νοσοκομείου Κυπαρισίας από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, ώστε η νοσηλευτική μονάδα της Τριφυλίας να αποκτήσει μεγαλύτερη διοικητική αυτοτέλεια, να ενισχυθεί με προσωπικό και υποδομές και να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της Δυτικής Μεσσηνίας αλλά και όμορων περιοχών του γειτονικού μας νομού της Ηλίας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τη σοβαρότητα του αιτήματος και δεσμεύθηκε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση από το Υπουργείο με στόχο, όπως ανέφερε, την εξέβρεση μιας θεσμικής, ολοκληρωμένης και λειτουργικής λύσης. Ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την θετική έκβαση του ζητήματος, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου της Κυπαρισίας αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Υπενθύμησε ότι υπέρ της αυτονόμησης έχουν ταχθεί με αποφάσεις τους και τα Δημοτικά Συμβούλια Πύλου Νέστορος και Ζαχάρος. Στην ίδια σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας συζητήθηκε και η δημιουργία νέου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, όπου αποφασίστηκε να προχωρήσει η ανέγερση νέας σύγχρονης μονάδας συνολικής επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το κέντρο υγείας, καθώς κρίθηκε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου θα έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Η σχετική μελέτη βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ ο φάκελος του έργου αναμένεται να κατατεθεί άμεσα από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, με τη χρηματοδότηση να προβλέπεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πόρους του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης για την περιοχή της Μπούκας στη Μεσίνη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της περιοχής Γιώργο Αθανασόπουλο, που μίλησε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Όπως τόνισε, η μελέτη πολεοδόμησης της περιοχής δεύτερης κατοικίας, συνολικής έκτασης 320 στρεμμάτων, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο και το επόμενο διάστημα, τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ευρεία δημόσια διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες γης και τους κατοίκους, κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός για το νέο πολεοδομικό σχέδιο. Ο Δήμαρχος Μεσσήνης υποστήριξε, μιλώντας στο σταθμό μας, ότι το νέο σχέδιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ήπια τουριστική ανάπτυξη και σε συνδυασμό με άλλα έργα που σχεδιάζονται στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Έφυγε από τη ζωή χθες, ηλικία 75 ετών, ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος γεννήθηκε στη Μεσσήνη και υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη και σε νεαρή ηλικία η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Το 1984 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, παραμένοντας επί δεκαετίες ενεργός στην πολιτική ζωή της χώρας. Το 2015 μάλιστα εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής, οδηγώντας το κόμμα του στην Ελληνική Βουλή. Εργασίες της ΔΕΙΑΚ για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης θα ξεκινήσουν στην Οδό Λακωνικής της Καλαμάτας τη Δευτέρα, Το έργο αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Νίκης και Γιάννη Ταβουλαρέα, ενώ σε πρώτη φάση οι εργασίες θα εξελιχθούν από την οδό Νίκης έως την οδό Ηρώων. Η κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμων. Σε εκλογή νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και νέων μελών της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησε χθες το Σώμα στην ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, κυριάρχησε το θέμα του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας να τάσεται κατά και να αναδεικνύει τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέφερε πως ο νέος κώδικας φέρνει πολλά νέα πράγματα αρκετά θετικά, αλλά παραδέχθηκε πως υπάρχουν και πολλά σημεία που θα χρειαστούν διορθώσεις και περαιτέρω διευκρινήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο νέο Προεδρείο του Σώματος, με πρόταση του κυρίου Πτωχού επανεξελέγει κατά πλειοψηφία ο Μανώλης Κατζός, ενώ αντιπρόεδρος με πρόταση της παράταξης του Πέτρου Τατούλη εξελέγει ομόφωνα ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Γραμματέας επίσης ομόφωνα με πρόταση της παράταξης του Μανώλη Μάκαρη εξελέγει ο Παναγιώτης Μερμίγκης. Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή των νέων μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Το ανακοινισμένο διατηρητέο σχολικό συγκρότημα Συγκρού στη Μεθόνη εγκαινιάζει το Σάββατο ο Δήμος Πύλου Νέστορο σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εγένεια της φωτογραφικής έκθεσης «Προδομένος Προμηθέας» του φωτογράφου Όσκαρ Πίπκιν με θέμα τη φωτιά ως στοιχείο δημιουργίας αλλά και καταστροφής. Παράλληλα θα παρουσιαστεί συλλογή ιστορικών εκθεμάτων πυρόσβεσης, ενώ θα συμμετάσχουν προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Μαγιόρκας και του Ιδρύματος Χουάν Μιρό. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική τζαζ και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων, ενώ ο νέος χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Μεθόνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Έθριος καιρός με σχετική ενίσχυση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων και θερμοκρασία μέχρι τους 35 βαθμούς, με μεγαλύτερη όμως την αίσθηση της ζέστης στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω της αυξημένης υγρασίας, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα Πέμπτη. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις αρχικά, δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ και ανάλογες θερμοκρασίες προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
3: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρειας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες τη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλίση του 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

2-3. Απ, 2-3. Απ, 2-3. Απ. Έτοιμος, πρόσεχε, όχι γκάφες.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, μαζί και σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση. Η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει λοιπόν στον αέρα της ΕΡΤ Τρυπόλεως και ταυτόχρονα και της ΕΡΤ Καλαμάτα στη Μεσσηνία. Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως είπαμε, μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας. Είναι 2 Ιουλίου του 2026 και θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Η εκπομπή που παράγεται εδώ σε εμάς στην Τρίπολη και ο Παναγιώτης Μαριόλος στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο τεχνικός μας, με δίπλα του τη Μαρία Ντάτουλη που κάτι βλέπει και δεν της αρέσει, ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές όπως κάθε μέρα, και όχι μόνο ο Γιώργος Γαλανός, και στο σχολιασμό. Όχι εδώ ζωντανά, μακάρι να ήταν εδώ, κάνουμε διάφορους σχολιασμούς με τον Γιώργο Γαλανό. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου μας ακούτε και από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας ζωντανά, καθημερινά, όποτε είμαστε εδώ, γιατί υπάρχουν τώρα πολλά κενά λόγω αδειών, αργιών και διάφορα που συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητά μας στα FM 101,5. Θα δούμε σίγουρα τα του παγκοσμίου κυπέλου, αφού είχαμε ωραία πράγματα και χθες. Ο Γιώργος Γαλανός έχει το κεφάλι του κολλήσει τη Σενεγάλη. Του άρεσε, όπως σε πολλούς, όμως το ποδόσφαιρο θέλει και μυαλό. Δεν είναι μόνο τρέχεις ή βάζεις γκολ μόνο. Πρέπει να προσέχεις και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα πρόσεξε, και δυστυχώς, γιατί και εμάς μας άρεσε, αλλά δεν μπορούμε να δικήσουμε και το Βέλγιο που έκανε ανατροπή και πέρασε. Η Αγγλία μίλησε Χάρι Κέιν, έβαλε υπογραφή. Θα δούμε λοιπόν τα του παγκοσμίου κυπέλου και την εξέλιξή του. Φυσικά Αστέρα Άκτορ, που έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παίκτη. Θα πούμε ποιος είναι, το ξέρετε, το έχετε διαβάσει, αλλά εμείς κρατάμε έτσι στις αγωνίες. Υπάρχει και επίσημη συνεργασία για αθλητικό υλικό με εταιρεία για τον Αστέρα Άκτορ, θα τα δούμε και αυτά. Και τι άλλο περιμένουμε από ανακοινώσεις, γιατί τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, έτσι. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα έχουμε την πρώτη επίσημη για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι σήμερα η πρώτη για τη Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο της παραλίας στις 7 η ώρα και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα λοιπόν η πρώτη προπόνηση, θα δούμε γιατί είναι και κλεισμένο το θυρών και τι αναμένουμε να δούμε στην πρώτη της Μαύρης Θύελλας, άμα τη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία, στη Super League 1, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Θα αναλύσουμε φυσικά το παγκόσμιο κύπελο και κάποια παιχνίδια που έγιναν και τι πρόκειται να γίνει σήμερα και αύριο, γιατί προχωράμε και στην επόμενη μέρα λόγω των αγώνων που ξεκινούν πολύ νωρίς, πρωινές ώρες. Φιλικά παιχνίδια. Με φιλικά παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να παίζουν τα πρώτα τους φιλικά στην προετοιμασία τους, γιατί έχουν ξεκινήσει νωρίς και οι δύο λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 την Μπέβερεν. Βγήκαν αρκετά συμπεράσματα, αν και είναι πάρα πάρα πάρα πολύ νωρίς, το λέω με πολύ εμφαντικό τρόπο. Μη σας ξεγελάνε τα φιλικά, καμία σχέση, και τα γκολ που βάζουν, πόσα γκολ, ποιος τα έβαλε, καμία σχέση τα φιλικά από τα επίσημα. Και ο Παναθηναϊκός λέει ότι είναι ικανοποιημένος ο Νίστρουπ από κάποια πράγματα που έχουν δουλέψει και τα είδε. Κέρδισε 4-0 μια ομάδα Β' Εθνική στην Χέλμοντ. Εντάξει, και κυρίως οι σκόρερ παίζουν το ρόλο τους, γιατί είναι όλοι ξένοι, και τα δύο γκολ του Αντίνο που φαίνεται να ξυπνάει, λένε στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αναλυτικά τι έγινε και εκεί. Στον Πανετολικό, που ξεκίνησε χθες την προετοιμασία του, δεν θα έχει τους Ματσάν και Γκαρσία, θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1. Παίρνει παίκτη από Ιταλία ο Ηρακλής, ανακοίνωσε Ισπανό παίκτη που έπαιζε πέρυσι στο Βόλο ο Ηρακλής. Θα πούμε ποιος είναι, αφήνουμε έτσι κάποια ερωτηματικά. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας ο Τζίμας, ο Παναγιώτης Τζίμας, ο φιλαράκος του Παναγιώτη. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, δεν στεριώνει στην Ελλάδα αυτός. Για να δούμε στην Κύπρο θα κάνει τίποτα. Γιατί τα έχουμε πει αυτά. Πάει, πάει, πάει και μόλις φτάνει στη γραμμή δεν ξέρει τι να κάνει.
Αυτά θα κάνει και στην Κύπρο και θα ξαναγυρίσει πίσω. Θα ξεκινήσει πάλι τις Β' Εθνικές. Τα λέω στον αέρα εγώ. Έφυγε ο Σαλτσέδο από τον Όφι. Μεγάλη απώλεια αυτή. Ο Σαλτσέδο έφυγε μετά από 2 χρόνια από τον Όφι. Κρατούσε τον Όφι, τον οδήγησε σε 2 τελικούς κυπέλου. Και τέλος. Τώρα τι γίνεται? Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει. Λες? Είναι βαρύ το τίμημα. Αυτά πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα στην αθλητική σας ενημέρωση, εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει ξεκινάει.

Η ώρα είναι 11 και 19 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας, ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ και την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παίκτη για τη σεζόν 2026-2027 που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο το πρωτάθλημα, αλλά η προετοιμασία της ομάδας είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου που θα έχουμε την πρώτη επίσημη παρουσία στο γήπεδο, να την πω έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί εκεί, τι προπόνηση θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, και βέβαια οι διαδικασίες όλες με εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και τους φυσικοθεραπευτές να πιάνουν δουλειά πολύ νωρίς για όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Να πούμε λοιπόν ότι ο παίκτης που ανακοινώθηκε είναι ο Γιάννης Μπουζούκης και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα αναλυτικά, από χθες η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ έως το καλοκαίρι του 2028. Για 2 χρόνια λοιπόν έχουμε την ανακοίνωση του Γιάννη Μπουζούκη, όπως τώρα θα σας πω σε λίγο, γιατί μας έστειλε η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ανακοίνωση και δεύτερου παίκτη. Πριν από δευτερόλεπτα μας ήρθε η ανακοίνωση επίσημη, θα σας πω ποιος είναι, και αυτό είναι το suspense και η αγωνία για όλους και όλες εσάς να περιμένετε να ακούσετε. Συνεχίζω λοιπόν για τον Γιάννη Μπουζούκη, που είναι η πρώτη κίνηση που έγινε χθες, έχουμε τη δεύτερη σήμερα και είναι ξένος ο παίκτης που ανακοίνωσε πριν από δευτερόλεπτα ο Αστέρας Άκτορ. Ο Γιάννης Μπουζούκης λοιπόν γεννήθηκε στην Πρέβεζα, είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής K17-19-20-21 και χωρίς να έχει παίξει βέβαια στην Εθνική Ανδρών. Αγωνίζεται σαν μεσοεπιθετικός, αριστεροπόδαρος είναι. Καλωσορίζει, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για τον Γιάννη Μπουζούκη, τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Αστέρα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κιντρινομπλε διαδρομή του. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι έπαιξε Παναθηναϊκό, Όφη, Πανετολικό και Βόλο και τώρα πλέον είναι ποδοσφαιριστής, θα είναι ποδοσφαιριστής για 2 χρόνια του Αστέρα Άκτορ. Είπε και ο ίδιος ο παίκτης σε δήλωσή του εχθές που ανακοινώθηκε: «Γνωρίζω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με πολύ σημαντική ιστορία στη Super League, με 20 διαδοχικά χρόνια παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο και με πολλές επιτυχίες. Η χαρά να βρίσκομαι εδώ, αλλά και η ταυτόχρονα πρόκληση για μένα είναι πολύ μεγάλη. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να έχουμε μια σημαντική σεζόν με την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γιάννης Μπουζούκης.

Και την ώρα που σας διαβάζαμε την ανακοίνωση για τον Γιάννη Μπουζούκη, χθεσινή του Αστέρα Άκτορ και την πρώτη επίσημη κίνηση μεταγραφική, μας ήρθε και η ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρας για την συμφωνία με έναν ακόμη παίκτη, έναν Ισπανό, τον Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία, έτσι όλο μαζί το όνομα, Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία ή Γκαρθία, αν θέλετε, επειδή είναι Ισπανός, βάζουμε και το θήτα, Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία, λοιπόν, που γεννήθηκε στην Έλτσε της Ισπανίας το 2001, άρα είναι 25 χρονών, που γεννήθηκε το 2001, είναι 25 χρονών ο Μέντες, παίζει αριστερό μπακ, υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2028 για 2 χρόνια και ο Μέντες. Έπαιζε στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας με συμμετοχές και γκολ, αλλά και στο Conference League με την ομάδα της Σλοβακίας. Και όπως λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, καλωσορίζουμε τον Άλεξ. Άλεξ είναι ο Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία. Στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σπουδαίες και κιτρινοβλές στιγμές με τη φανέλα της ομάδας μας. Τώρα για τον Μέντες, διαβάζω ότι ήταν στην Αλκογιάνο, ομάδα της Ισπανίας, στην Μιχαλόβτσε και στην Ντουνάιτσκα Σρέντα, ομάδα της Σλοβακίας, όπου ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα και ήταν την περσινή χρονιά εκεί και την προπέρσινη. Εκεί λοιπόν ήταν η βασική του στέγη ποδοσφαιρική, η Σλοβακία. Έρχεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον Αστέρα Άκτορ στην αριστερή πλευρά, σαν αριστερός μπακ, ο 25, όχι σαν αριστερός, αριστερός μπακ, και η δήλωσή του είναι ότι για τον ίδιο, τον Άλεξ Γκαρθία Μέντες, ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καριέρα του. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την εμπιστοσύνη, θα την ανταποδώσω με σκληρή δουλειά, γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, έχω πολλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους και γι' αυτό επέλεξα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα τον Αστέρα Άκτορ. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για εμένα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα το απολαύσω αγωνιζόμενος στην Ελλάδα και τον Αστέρα, είπε στη δήλωσή του ο Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία.

Μετά λοιπόν τον Αλεξάνδρο Μέντεθ που ακούσατε πριν από λίγο την επίσημη ανακοίνωση και τον Γιάννη Μπουζούκη που είναι χθεσινή η ανακοίνωση, έχουμε τώρα πλέον και αναμονή για τους υπόλοιπους, τι περιμένουμε ακόμα να ανακοινωθεί επίσημα. Νομίζω τα γνωρίζετε, είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, είναι η συμφωνία κλεισμένη και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, ενώ και ο Γιάννης Κότσιρας είναι κλεισμένος, έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα Άκτο να συνεχίσει και να ολοκληρώσει, το λέω εγώ αυτό, την καριέρα του στην ομάδα όπου τον ανέδειξε, που έπαιξε για πρώτη φορά στη Super League 1, τον Αστέρα Άκτορ. Άρα σίγουρα αυτές οι δύο ανακοινώσεις, ως γίνουν και σήμερα αυτό, να έχουμε σταδιακά και άλλες ανακοινώσεις με παίκτες, εκτός από τον Μέντεθ που είναι ένας αριστερός μπακ Ισπανός που έπαιζε στη Σλοβακία και ανακοινώθηκε επίσημα, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός, ο Μεξικανός, και ο Γιάννης Κότσιρας, και αναμένουμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, πόσο περνούν οι μέρες και ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμφωνεί με κάποια ομάδα. Ο Αστέρας κερδίζει έδαφος, θα έλεγα εγώ. Είναι πιο κοντά στο να επιστρέψει ο Δημήτρης Κουρμπέλης και να είναι πάλι στην Τρίπολη. Ένας διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας εν ενεργεία διεθνής που μπορεί να επιστρέψει και να παίξει για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, και όλα αυτά είναι για τους ανθρώπους της ομάδας που από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν καταστάσεις και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.

Εκτός όμως από τους ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και τα θέματα με τις εμφανίσεις, με τα ρούχα και το ρουχισμό και τα, τις συμφωνίες που γίνονται με εταιρείες. Αναλυτικά ο Αστέρας έχει ανακοινώσει ότι οι νέες φανέλες του Αστέρα Actor by Nike και Intersport έρχονται. Περιμένουμε λοιπόν τις νέες φανέλες που θα είναι μάρκας Nike, και η Intersport έχει αναλάβει ως επίσημος συνεργάτης αθλητικού υλικού του Αστέρα Actor. Η Intersport λοιπόν γενιάζει τη συνεργασία που ενώνει την παράδοση ενός ιστορικού συλλόγου, την καινοτομία της Nike και το πάθος για τον αθλητισμό. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Ο Αστέρας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι με συνέπεια, επιμονή και πίστη στις αξίες του μπορεί να κοιτάζει πάντα ψηλότερα. Αυτές είναι οι αξίες που μας φέρουν μαζί και που μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα αυτής της κοινής διαδρομής. Η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες εμφανίσεις έχει ξεκινήσει. Πρέπει να μείνουν όλοι συντονισμένοι, λέει η Αστέρα Actor. Σε λίγες μέρες θα αποκαλυφθούν οι νέες φανέλες που θα φορέσει στη νέα σεζόν η ομάδα της Τρίπολης, ο Αστέρας Actor. Είπαμε, θα είναι Nike, και αφού είναι Nike νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η επιλογή είναι εξαιρετική. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία γι' αυτό. Η ώρα πλησιάζει 11.30, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της ενημέρωσής σας.

0: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης για τον Αστέρα Άκτορ. Νομίζω δεν έχουμε κάτι καινούριο, τα ακούσατε, τα μάθατε όλα φρέσκα κιόλας με την ανακοίνωση ενός παίκτη στον αέρα εδώ, τον Μέντες, όπου ανακοινώθηκε πριν από δευτερόλεπτα, μάλλον λεπτά να πούμε, γιατί την ώρα που λέγαμε για τον Γιάννη Μπουζούκη ήρθε και η ενημέρωση για τον Μέντες, τον αριστερό μπακ. Να δούμε τα της Μαύρης Θύελλας τώρα, της Καλαμάτας, και στη Μεσσηνία έχουν αγωνία. Σήμερα, όπως έχει ανακοινωθεί από χθες, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και η πρώτη προπόνηση ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτό ενημέρωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα, που αναλυτικά η ανακοίνωσή της λέει ότι στις 7 η ώρα σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα ακολουθήσει η πρώτη προπόνηση ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Καλαμάτα λοιπόν που θα κάνει την πρώτη της προπόνηση και δεν θα είναι ανοιχτή, δεν θα είναι ανοιχτή, έτσι μην μπερδευτείτε, για το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για λόγους ασφαλείας, καθώς στο Δημοτικό Στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου. Είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά εκεί, με υλικά, με εργασίες και τα λοιπά, και σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να υπάρξει ανοιχτή προπόνηση για το κοινό και τα ΜΜΕ. Εντάξει, για τα ΜΜΕ νομίζω μπορούσε να βρεθεί μια άκρη, να μπουν για κάποια λεπτά, να τραβήξουν κάποια πλάνα, φωτογραφίες, δηλώσεις και να φύγουν. Τώρα αυτό είναι όμως απόφαση της διοίκησης της Καλαμάτας για την πρώτη παρουσία. Η ΠΑΕ Καλαμάτα, για το λόγο αυτό ότι δεν είναι ανοιχτή η προπόνηση, ευχαριστεί για την κατανόηση όλους και ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας, δηλαδή θα πάει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα όπου θα γίνει η προετοιμασία, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση ώστε και οι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League. Αυτά αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Καλαμάτας, της ΠΑΕ Καλαμάτα, από χθες για τη σημερινή πρώτη 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο, στην παραλία εκεί, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Η Καλαμάτα, να θυμίσουμε τι θα δει κάποιος, εισαγωγικά θα δει, γιατί νομίζω θα στείλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ Καλαμάτα μετά την πρώτη προπόνηση που θα γίνει σήμερα 7 η ώρα, με νέα πρόσωπα σίγουρα τον Άρνορ Σίγκουρσον, την τελευταία μεταγραφή, τον Ισλανδό 27 ετών επιθετικό από τη Μάλμε, που έχει παίξει στην Τζέσσεκα Μόσχα, στη Βενέτσια, την Νόκερπινγκ, την Μπλάκμπερν, και είναι και 36 φορές διεθνής με την Ισλανδία. Ο επιθετικός της Καλαμάτας, που είναι η τελευταία κίνηση, θα υπάρξουν κι άλλες μέχρι τώρα που έχουν γίνει μεταγραφές στις ομάδες της Καλαμάτας. Θα δούμε και τους Έλληνες παίκτες που έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα και δεν έχουν ανακοινωθεί, και θα δούμε

που έχουν γίνει οι μεταγραφές στις ομάδες της Καλαμάτας. Θα δούμε και τους Έλληνες παίκτες που έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα και δεν έχουν ανακοινωθεί, και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί και αν θα βρίσκονται στην προετοιμασία σήμερα. Ποιες θα είναι και οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις που είναι στα σκαριά για την Καλαμάτα. Θυμίζουμε, η ενημέρωση δική μας λέει, τον Αργεντινό αμυντικό χνικό στη Λα Πλάτα και ενδιαφέρει παιδί της Γκρέμιο, ο Βραζιλιάνος Καλαμάτα, τη μαύρη θύελα που θέλει να φτιάξει ένα, και δεν είναι λίγα, 26 χρόνια να έχει. Πολύ λίγοι είναι οι παίκτες που έχουν παραμείνει από την περσινή χρονιά, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει και μάλιστα ομάδες Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, τους παίρνουν άπαντες και

Πολύ λίγοι είναι οι παίκτες που έχουν παραμείνει από την περσινή χρονιά, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει και μάλιστα ομάδες Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, τους παίρνουν άπαντες και για τη β' κατηγορία είναι από τα πρώτα ονόματα και οι πρώτες επιλογές που έχουν οι ομάδες πράγματα αποκτώντας του. Παρένθεση, σαφές, να μπορείς μετά να ισορροπήσεις και πόσο μάλλον νεαρός με βέβαια να κυλάει στο αίμα του η μαύρη θύελλα και να είναι καλαματιανούσης που μπορεί να έχει. Παίζουν ρόλο και οι εμπειρίες. Αν οι εμπειρίες δεν είναι αυτές, μπορείς να διδάξεις. Λέω και εγώ τη δική μου και θα δούμε πώς θα...

Θα επιστρέψω πάλι στον Αστέρα Άκτορ, γιατί βλέπω έτσι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Πόσοι παίκτες έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, και όταν λέμε έχουν αποχωρήσει, μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί μόνο δύο επίσημα. Αφού έχουν αποχωρήσει, να δούμε τον αριθμό τώρα, μιλάμε για Μίτροβιτς, Τριανταφυλόπουλο, Τζανδάρη, Άλχο, Μεντιέτα, Μουνιώθ, πάμε στους 6, Οκό 7, Τσιντότας 8, και ο Καστάνιο που έχει φύγει νωρίς 9, 8 παίκτες δηλαδή. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον 8 παίκτες για να συμπληρώσει το κενό και να δεις και ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι δεν θα ανανεώσουν, τι έχει γίνει με τους παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους. Ούτε γι' αυτό μας έχει ενημερώσει η ΠΑΕ Αστέρα, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει τις κινήσεις του και περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα βγάλει, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα του νέου Αστέρα που περιμένουμε όλοι να δούμε. Και πλησιάζουν οι μέρες για να ξεκινήσει και η προετοιμασία. Η ομάδα θα φύγει 18-19 Ιουλίου για την Ολλανδία να παίξει εκεί φιλικά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τα φιλικά που θα παίξουν, με ποιες ομάδες και με ποιες ομάδες θα γίνουν και φιλικά στην Ελλάδα. Ούτε αυτό το έχουμε ενημέρωση ακόμα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχουν βγει τα φιλικά. Λογικά πρέπει να έχουν βγει, να έχουν συμφωνηθεί. Δεν έχει όμως υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, την περιμένουμε.

Στα μπασχετικά βλέπω τώρα ότι ο Ολυμπιακός πρωί-πρωί σήμερα έδωσε μια ωραία καλημέρα στο μπάσκετ. Ανακοίνωσε τον Γκόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Πολύ καλή μεταγραφή. Ποβερός παίκτης από τον Ερυθρό Αστέρα. Ένας γκάρ, ένας playmaker που έλειπε πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι τον βρήκε. Ο Γκόντι Μίλερ Μακιντάιρ λοιπόν είναι και επίσημα με ανακοίνωση παίκτης του Ολυμπιακού. Σήμερα το πρωί τον ανακοίνωσε και νομίζω πανηγυρίζουν άπαντες με τον Αμερικανό Γκάρτ που υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια και θα είναι έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός Γκάρτ, πραγματικά χωρίς καμία αμφισβήτηση από κανέναν.

Πάμε να δούμε τώρα στο live τι γίνεται με τις μεταγραφικές εξελίξεις γενικά, είτε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, όπως το Μακιντάιρ που είπαμε, τον Μέντεθ, τον παίχτη που ανακοίνωσε ο Αστέρας, τι γίνεται στις τελευταίες ώρες στις ανακοινώσεις σε όλη την Ευρώπη. Ο Γκλάσνερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναλαμβάνει την Νότιχαμ. Είναι ο διάδοχος του Βίκτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ, ένας Πορτογάλος coach που έφυγε. Ήρθε ο Όλιβερ Γκλάνσνερ, έτσι λοιπόν έχουμε νέο προπονητό, το Γερμανό, στην Νότιχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχουμε στην Αρμάνι Μιλάνο για την Ευρωλίγκα την επιστροφή του Ντέβον Χολ. Επιστρέφει λοιπόν στην Αρμάνι Μιλάνο ο Ντέβον Χολ, αφού έδωσε τα χέρια με τον Ιταλικό Σύλλογο για πολυετή συμφωνία, στον Πανσεραϊκό, ο Άγγελος Οικονόμου, αυτό που σας έλεγα,

της Καλαμάτας ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ομάδα του Πανσεραϊκού και επιστρέφει στα Λιοντάρια, ήταν παίκτης του Πανσεραϊκού, ενώ είχαμε και μια πώληση τερματοφύλακα του Πανιωνίου, του Σαρακασίδη, στην ΑΕΚ, και για το λόγο αυτό ο Κώστας Ρούπτσος, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, σχολίασε την κριτική που γίνεται για την πώληση του Σαρακασίδη, που δεν πρόλαβε να παίξει στον Πανιώνιο και τον πήρε η ΑΕΚ, τον νεαρό τερματοφύλακα. Έχουμε εδώ στην Μακάμπη για τον μπάσκετ τον Γιάμ Μαντάρ, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπη Τελαβίβ, με τις απολαβές του να φτάνουν στα 2 εκατομμύρια ετησίως. Έχουμε στα Χανιά με τη μεταγραφή του Βαγγέλη Κοντογιάννη, που ανανέωσε με τα Χανιά, ένας goalkeeper που τον ήθελε ο Νίκος Νιόμπλιας και παραμένει κανονικά στην ομάδα των Χανίων. Ο Άιντον Σέχου τώρα, το hot project της Χολ, που έρχεται να φωτίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού, λέει εδώ μια ανακοίνωση και συγκεκριμένα το ρεπορτάζ. Ο Άιντον Σέχου, ο 19χρονος μέσος από τη Χαλ, έρχεται στον Παναθηναϊκό, τον απέκτησε και έχουν πολλές έτσι ελπίδες ότι θα βγει μελλοντικά αυτή η κίνηση για τους πράσινους. Θα πούμε μετά και για το φιλικό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Η ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόζα της ΑΕΚ, τον Έλιαν Σόζα από την ΑΕΚ ανακοίνωσε η ανόρθωση Κύπρου. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα πριν από κάποια λεπτά και οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει.

Για τον Αστέρα να πούμε πάλι ότι μαθαίνω από ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρεται και για έναν κεντρικό αμυντικό από την ΑΕΚ, τον νεαρό Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ένα νεαρό 23 ετών, νεαρός 23 ετών, δεν είσαι νεαρός πλέον, είσαι έτοιμος ποδοσφαιριστής. 23χρονος Χρυσόπουλος λοιπόν ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ και αναμένεται να κλείσει μεταγραφή αυτή μετά από 3 χρόνια στην ΑΕΚ και δανεικός σε ομάδες όπως η Ανόρθωση και η Μάντοβα, όπου ήταν ο Χρυσόπουλος εκεί, ο Κωνσταντίνος δανεικός από την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι θα έρθει στον Αστέρα Άκτορ για κεντρικός αμυντικός ο 23χρονος Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος. Να και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο.

Σήμερα όμως 5η 2 Ιουλίου έχουμε και μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα, Ρουμανία-Ελλάδα. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Είναι ώρα και μέρα εθνική σήμερα. Αντιμετωπίζουμε τη Ρουμανία εκτός έδρας στις 7 η ώρα εν ώψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης, ο coach της εθνικής, μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ είμαστε στην πρώτη θέση η εθνική μας. Η Ρουμανία είναι στην τελευταία θέση του γκρουπ με ρεκόρ 1 νίκη και 3 ήττες. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά βέβαια τα παράθυρα, όπως λέγονται, της εθνικής, οι αγώνες, είναι ένα δύσκολο μάτς, αναφέρει ο Βασίλης Πανούλης. Παίκτες προέρχονται από μεγάλες χρονιές, δηλαδή όλη τη σεζόν έπαιξαν πολλά παιχνίδια και πρέπει να τελειώσει και αυτή η υποχρέωση σε εισαγωγικά και να πάνε να ξεκουραστούν για να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να επιστρέψουν και να παίξουν τα παιχνίδια που θα έχει μετά η εθνική. Έτσι είναι όμως η κατάσταση, δεν είναι μόνο για εμάς, είπε ο Βασίλης Πανούλης, αλλά για όλες τις ομάδες, και πρέπει να προσαρμοστούμε για να παίξουμε τα παιχνίδια. Αυτά είπε ο Ομοσπονδιακός. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι ορισμένο να γίνει στις 7 η ώρα. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 που μπορούμε να δούμε το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Ρουμανία στις 7 η ώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα παράθυρα μάλλον των προκριματικών, για να είμαστε ακριβείς, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Και θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με το παγκόσμιο κύπελλο, με το Μουντιάλ, τα παιχνίδια που έγιναν και είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και suspense, όπως το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, όπου είχαμε το 2-1 με ανατροπή εδώ για την Αγγλία και Χάρι Κέιν είχε και κεφάλι και σουτ και σκόραρε ο Χάρι Κέιν στην αντίπαλο ομάδα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Κογκολέζοι την πάτησαν, θα έλεγα και αυτοί, είχαν το προβάδισμα, είχαν και δοκάρι να κάνουν το 0-2, που εκεί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Αγγλία. Όμως ο Χάρι Κέιν ξεκόλλησε την προβληματική Αγγλία. Αν δεν υπήρχε ο Χάρι Κέιν, νομίζω θα είχε πρόβλημα η Αγγλία γενικά. Και πλέον συνεχίζει η Αγγλία. Βέλγιο Σενεγάλη, εδώ έγινε πραγματικά ένα μάτς απίστευτο. Σενεγάλη μέχρι το 86 κέρδιζε 0-2, 2-0 δηλαδή το Βέλγιο. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-2 για το Βέλγιο στην παράταση. Σοφάρισε στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση με πέναλτι πέτυχε το τρίτο γκολ και το Βέλγιο πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Η Αμερική ήταν το φαβορή απέναντι στη Βοσνία, Ζεγοβίνη, πέτυχε 2 γκολ, έπαιζε και με 10 παίκτες, δεν είχε πρόβλημα όμως απέναντι στην ομάδα της Βοσνίας, Ζεγοβίνης. Με αυτό το 2-0 η Αμερική προκρίθηκε. Και σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε το Ισπανία-Αυστρία με μεγάλο φαβορή την Ισπανία-Αυστριακή, είναι σκληροτράχυλη όμως, για να δούμε. Και το πρωί στις 2 η ώρα αύριο, 2 η ώρα πρωινές ώρες, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Δύο κουρασμένες ομάδες, δύο ομάδες με πολύ ταλέντο, πολύ τεχνική κατάρτιση, αλλά θα τις ξαναφέρω κουρασμένες. Τι μπορεί να βγει από αυτό το μάτς, δεν ξέρω. Προβάδισμα δίνω στην Πορτογαλία, αλλά η Κροατία, παρότι είναι κουρασμένη, κάποιες φορές δεν ξέρεις τι μπορεί να σου εμφανίσει. Αυτό το μάτς θα ξεκινήσει 2 η ώρα το πρωί, στις 6 τα ξημερώματα. Για Παρασκευή έχουμε το Ελβετία-Αλγερία που θα ξεκινήσει 6 η ώρα και σε 9 η ώρα το βράδυ, για αύριο μιλάμε, έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά και για σήμερα 5η 2 Ιουλίου, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11, θα είμαστε μαζί για να δούμε τι γίνεται το Σαββατοκυριακό. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που ήδη ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς σημεία των επιθέσεων, προκειμένου εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί υπό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της

0: Συνολική πολιτική απομόνωση της Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης, υποστήριξε φερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό

0: Όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, ξεκινάμε μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και βέβαια όπου και αν βρίσκεστε εντός, εκτός νομού μας ακούτε από το διαδίκτυο, πλατφόρμες υπάρχουν αρκετές, τις βρίσκετε όλες με μία αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας. Προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης αυτή την αναζήτηση θα βρείτε και τους λογαριασμούς μας στα social, στο Instagram, στο Facebook, στο X. Μπορείτε να συνδέεστε, να γράφετε τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, να στέλνετε εσωτερικά μηνύματα. Μηνύματα και στο mail του σταθμού ertkalamatas@er.gr και φυσικά τηλεφωνικά 27210-95-300 και 95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει και σήμερα τον ήχο μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ένας από αυτούς ο Πάνος Κουραμπάς. Παναγία των Βλαχερνών σήμερα γιορτάζει. Και μεταξύ αυτών γιορτάζει και ο νέαρχος. Ετυμολογικά είναι ο νέος αρχηγός ή ο αρχηγός των νεαρών ατόμων, από το νέος και το άρχο, και ήταν ένας, ο Άγιος Νέαρχος ήταν μάρτυρας χριστιανικής εκκλησίας που τερμάτισε τη ζωή του στην πυρά. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το βίο του. Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Πολιεύκτου, οπότε αν θεωρηθεί αυτό αληθές, τότε ο νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου και Ουαλεριανού, τον είπα, δηλαδή κάπου εκεί από το 249 μέχρι το 259. Ωραίο όνομα, αν και σπάνιο. Και επίσης σήμερα εκτός από τις γιορτές έχουμε, αυτές λένε τις ονομαστικές, έχουμε και την Διεθνή ημέρα της Μάνας Γης και την ημέρα της Γης. Ουσιαστικά είναι το ίδιο, η Διεθνής ημέρα της Μάνας Γης καθιερώθηκε το 2009, εορτάζεται κάθε χρόνο και στις 22 Απριλίου. Και η πρωτοβουλία ανήκε στον τότε πρόεδρο της Βολιβίας, τον Εύο Μοράλες. Υποστηρίχθηκε αρχικά από 50 κράτη, μέλη του διεθνούς οργανισμού, και η απόφαση αναγνωρίζει ότι η γη και τα οικοσυστήματά της είναι το σπίτι μας και ότι είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να προωθήσει την αρμονία με τη γη και τη φύση. Τώρα, το τι κάνει ο άνθρωπος είναι μια άλλη ιστορία, γι' αυτό υπάρχει και η ημέρα της Γης από το 1970 και έχει και αυτή στόχο της κινητοποίησης υπέρ των οικοσυστημάτων κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας θύμισα τα τηλέφωνα, σας τα θύμισα, πάμε σε κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί και έχουν καταγραφεί στη σημερινή ημέρα. Είναι

0: γεγονότα που αφορούν τη χώρα μας. 1931, για παράδειγμα, σα σήμερα εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και άλλων επισήμων. Και σαν σήμερα έχουμε γενέθλια ενός πάρα πολύ σημαντικού Αμερικανού ηθοποιού. Σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Τζακ Νίκολσον. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά στη σημερινή μας εκπομπή μια εικαστική έκθεση. Μια έκθεση, η ετήσια έκθεση του εικαστικού εργαστηρίου Καλαμάτας της Φάρης, «Βιοποικιλότητα 3» είναι ο γενικός τίτλος, αποτελεί δε την κορύφωση της δημιουργικής πορείας μιας ολόκληρης χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι σπουδαστές του σχολείου προσέγγισαν μέσα από την τέχνη το πολύτιμο ζήτημα της βιοποικιλότητας, της αρμονικής συνύπαρξης όλων των μορφών ζωής και της ανάγκης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Περισσότερα για την έκθεση, για τη φετινή διοργάνωση, για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης και βέβαια για το πώς πήγε η προηγούμενη χρονιά, θα πούμε τώρα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του εικαστικού σχολείου, του εικαστικού τομέα της Φάρης, τον Γλύπτη Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη, για άλλη μια χρονιά.
1: Γεια σου, Μαρία μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σου. Στους ακροατές
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Άλλη μια χρονιά έκλεισε για τη δική σας την καλλιτεχνική δημιουργία. Θέλω να μου πεις, αποτιμώντας, έτσι με πολύ γενικές γραμμές, ήταν μια καλή χρονιά, ήταν μια χρονιά που σε κάτι εξελιχθήκατε, ήταν μια χρονιά που θα περίμενες κάτι άλλο?
1: Πραγματικά ολοκληρώθηκε μια εκπαιδευτική χρονιά, όπως λέμε, για μένα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στα εγγένεια παρουσιάστηκε ένα πολύ μικρό μέρος από τα έργα και δεν σου κρύβω ότι ήμουν ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος, και είμαι, γιατί είδα αυτό το πράγμα, δηλαδή τα έργα 360 σπουδαστών, mm-hmm, παιδιών της Καλαμάτας, μικρών και μεγάλων, τα οποία παρουσιάστηκαν. Είδα τους μαθητές όλους συγκεντρωμένους, τους δάσκαλους και πραγματικά ήταν ένα πράγμα το οποίο με συγκίνησε και συγχρόνως ήμουν και ιδιαίτερα χαρούμενος που το έβλεπα αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά κύλησε μια πολύ καλή χρονιά, μια χρονιά συνεργασίας, δημιουργίας, με πολύ καλά καλλιτεχνικά αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι το σχολείο έχει βρει το δρόμο του, ρολάρι. Mm-hmm. Είχαμε μια αύξηση μικρή στους μαθητές και είχαμε και πάρα πολλές αναμονές, δηλαδή άνθρωποι που γράφτηκαν αλλά δεν μπορέσαμε να τους πάρουμε, mm-hmm, λόγω του ότι και το προσωπικό είναι περιορισμένο και οι αίθουσες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα είχαμε πάλι μια αύξηση, δηλαδή αν πέραμε είχαμε, mm-hmm, περίπου στα 30 άτομα τα οποία γράφτηκαν αναμονή στα διάφορα εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Και έτσι φτάσαμε τους 360 μαθητές εγγεγραμμένους και 300 μαθητές που είναι η κοινωνική προσφορά, mm-hmm, που κάνουμε στο ΚΕΦΙΑΠ, στο ΚΔΑΠΑΜΕΑ, ναι, και σε όλα τα ειδικά άτομα.
0: Μάλιστα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες.
1: Ναι.
0: Η φετινή έκθεση φέρει τον τίτλο «Βιοποικιλότητα 3». Ποια είναι η κεντρική ιδέα?
1: Εγώ πιστεύω ότι τα εικαστικά δεν είναι μόνο μία τέχνη στην οποία εκφράζομαι κατά, mm, κάποιο τρόπο ή εκφράζω τα συναισθήματά μου μόνο, αλλά πρέπει και μέσα από την δημιουργία να έχω και κάποιους προβληματισμούς. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην αρχή της χρονιάς ζήτησα από τους δασκάλους όλοι να δουλέψουν με το θέμα της βιοποικιλότητας. Πιστεύω δηλαδή ότι... Γιατί το θέμα, mm-hmm, της βιοποικιλότητας? Γιατί πιστεύω ότι η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον είναι από τα πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε. Mm-hmm. Γιατί, τι θα πει η βιοποικιλότητα? Η βιοποικιλότητα είναι όλες οι μορφές ζωής που υπάρχουν πάνω στη γη. Mm-hmm. Τα οικοσυστήματα, από τα μικρόβια μέχρι τα μεγάλα οικοσυστήματα που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι σχέσεις των μορφών ζωής μεταξύ τους και των οικοσυστημάτων μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό το αόρατο πλέγμα είναι που δημιουργεί τη ζωή και την ισορροπία πάνω στον πλανήτη. Εκεί απάνω ήθελα να εστιάσει το σχολείο, παράλληλα βέβαια, όπως είπαμε, με τις σημαντικές προτροπές των δασκάλων πάνω στα θέματα της αισθητικής και της δημιουργίας. Παράλληλα δηλαδή να υπάρχει υψηλού επίπεδου καλλιτεχνική εκπαίδευση, αλλά με ένα στόχο πια, την ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος.
0: Το 3 υποδεικνύει ότι έχουν γίνει και 2.
1: Ακριβώς, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί πολλά χρόνια και είναι η τρίτη φορά που το εργαστήριο κατά κάποιο τρόπο ασχολείται με το θέμα της βιοποικιλότητας. Γιατί και τα παιδιά μεγαλώνουν και η κάθε γενιά έχει ανάγκη να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο για έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, πάντα παράλληλα με τις σπουδές της αισθητικής, γιατί ουσιαστικά αυτό προσφέρουμε εμείς στον κόσμο, κυρίως ποιοτική αισθητική εκπαίδευση, παράλληλα με αυτό να υπάρχει η ευαισθητοποίηση ακριβώς πάνω στα λεπτά πράγματα του περιβάλλοντος, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι μέρος αυτού του πλέγματος και όχι έξω από το πλέγμα.
0: Είναι μέρος αυτού του πλέγματος, αλλά πολλές φορές θεωρώντας ότι είναι έξω, το καταστρέφει το πλέγμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή βλέπουμε...
1: Εγώ συμφωνώ με την έκφραση, όχι που λένε κλιματική αλλαγή, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, την ονομάζω κλιματική, ευγενικά κλιματική κρίση.
0: Ναι, εγώ καταστροφή.
1: Καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματική, οι πραγματικές λέξεις είναι αυτές.
0: Πραγματικά. Λοιπόν... τώρα, τι θα συναντήσει ο επισκέπτης μπαίνοντας στην έκθεση, ενώ ότι βλέπει μόνο ζωγραφικά έργα, βλέπει γλυπτά, βλέπει το σύνολο των έργων, τι συναντάει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι το σχολείο έχει άτομα από 4 χρονών μέχρι 84. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία ξεκινάνε με παιδιά, ας πούμε, που λέμε νηπίων, έτσι, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, και μετά υπάρχει και το λεγόμενο φυτώριο, δηλαδή τα παιδιά τα οποία τα προετοιμάζουμε για τις ανώτερες σχολές καλών τεχνών, όπου η εκπαίδευση είναι λίγο πιο αυστηρή και πιο πολλές ώρες, και βέβαια μετά πάμε στα τμήματα των ενηλίκων. Όλα αυτά τα τμήματα διδάσκονται ζωγραφική, τα παιδικά όλα ζωγραφική και κεραμική, το ένα εξάμηνο ζωγραφική, το άλλο κεραμική, ενώ στους ενήλικες υπάρχει επιλογή να διαλέξει κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως, δηλαδή ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική και αγιογραφία. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνει είτε παράλληλα, να κάνει 2 εργαστήρια, είτε ένα εργαστήριο, είτε να ξεκινήσει με ένα εργαστήριο, να πάει σε ένα άλλο, ας πούμε, σαν να πούμε ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, και κάποιος που κάνει ζωγραφική εύκολα πηγαίνει στην κεραμική, αφού οι γνώσεις που έχει μάθει στο χρώμα τον βοηθάνε στο να κάνει κεραμική. Το ίδιο σημαίνει και με τη ζωγραφική, με τη χαρακτική, που η γνώση του σχεδίου βοηθάνε έναν σπουδαστή να πάει στη χαρακτική.
0: Μάλιστα. Άρα βλέπουμε σύνολο τεχνοτροπιών και δουλειάς, και ζωγραφική και χαρακτική και γλυπτική και κεραμική, τα πάντα.
1: Και αγιογραφία.
0: Και αγιογραφία. Θέλω να σταθούμε λίγο, επειδή είπαμε είναι η βιοποικιλότητα 3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που εσύ βλέπεις να διαφοροποιούν την φετινή έκθεση από τις 2 προηγούμενες?
1: Αυτό που έχει αλλάξει στο σχολείο, και φέτο ήταν πολύ έντονο και στα εγγένεια, το είδαμε και στην έκθεση δηλαδή, που παρουσιάζεται τώρα και διαρκεί όλο το καλοκαίρι, είναι ότι πια έχουμε μαθητές οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια σπουδαστές μας, δηλαδή έχουν περάσει πολύ τα 10 αλλά και τα 15 χρόνια και ίσως ελάχιστοι τα 20 χρόνια. Αυτό το πράγμα τι δείχνει? Δείχνει μια όρημη σχέση με την τέχνη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το εικαστικό εργαστήριο της Καλαμάτας είναι μια μικρή καλών τεχνών. Έτσι. Αν δηλαδή εξαιρέσουμε το, βάλουμε σε μια παρένθεση ότι τα μαθήματα στο σχολείο γίνονται για τους ενήλικες μια φορά την εβδομάδα 4 ώρες. Ας πούμε κάποιος που κάνει ζωγραφική κάνει μια φορά την εβδομάδα 4 ώρες, ενώ στην καλών τεχνών της Αθήνας και στις άλλες καλών τεχνών τα μαθήματα είναι καθημερινά. Αυτό θεωρώ τη βασική αλλαγή. Και έτσι βλέπω όμως με τα χρόνια ότι πάρα πολλούς από τους σπουδαστές έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι που έχει διαφοροποιήσει το σχολείο.
0: Και άρα και την έκθεση και την έκθεση, τα θέματα που δημιουργούν τα παιδιά, ναι. Μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Τώρα θέλω να δούμε λίγο την τέχνη ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Πώς μπορεί η αλήθεια η τέχνη να συμβάλλει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και οι καλλιτέχνες έχουν ιδιαίτερο ρόλο απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα?
1: Ναι, πολύ ωραίο το ερώτημά σου και νομίζω ότι αυτός είναι τελικά ο σκοπός που έχει μια τέτοια έκθεση, ουσιαστικά μια τέτοια εκπαίδευση, γιατί για εκπαίδευση μιλάμε. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι όπως να το πιάσεις το θέμα, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος για κάποιους λόγους ζει κοντά στη φύση, αγαπάει τη φύση, οδηγείται στην τέχνη. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγαπήσει την τέχνη μπορεί να ζει σε ένα αστικό τοπίο και να μην έχει γνωρίσει τη φύση. Mm. Η τέχνη τον ευαισθητοποιεί και τον οδηγεί και στον αγαπήσει και τη φύση. Άρα πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα είναι χαρακτηριστικά μιας προηγμένης κοινωνίας και οι άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο διοικούν τις κοινωνίες πρέπει να εστιάζουν πάρα πολύ στο θέμα της προώθησης της ποιοτικής τέχνης και στην προώθηση της αγάπης της φύσης, γιατί θεωρώ ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Εμάς είναι σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση ακριβώς όχι μόνο να εκφραστεί κάπως ο σπουδαστής, να μάθει να εκφράζεται μέσα από τις αισθητικές αρχές, αλλά να καλλιεργηθεί και αυτό που λέμε η συνείδησή του.
0: Mm-hmm. Οι σπουδαστές προσέγγισαν την έννοια της βιοποικιλότητας. Η κάθε ηλικιακή ομάδα προφανώς την προσέγγισε διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, mm?
0: Βέβαια. Με ποιον τρόπο, μάλλον εσένα ως διευθυντή και ως δημιουργό, ποια ήταν τα έργα, αν θες, αν υπήρξαν έργα, είτε ομάδας είτε μεμονωμένα, που σε εξέπληξαν ή σε συγκίνησαν?
1: Τα έργα είναι πάρα πολλά που με συγκίνησαν και που με έκαναν και εμένα να δω, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί. Παραδείγματος χάρη, ένα έργο, κάποιος με πυλό προσπάθησε να φτιάξει την έννοια του νερού. Ναι, ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, ακούγεται έτσι,
0: πραγματικά,
1: και όμως
0: ναι.
1: Είναι ένα πολύ επιτυχημένο έργο.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι σχέσεις των παιδιών που είδα στα έργα τα παιδικά, εξίσου είχαμε έτσι σημεία, αυτό ήταν το έργο που σου είπαμε, το νερό, ναι, ήταν ενηλίκων. Αλλά και στα παιδικά έργα η ευαισθησία του ζώου, του φυτού, τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ όλων αυτών, ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό.
0: Ναι. Είναι εύκολο ή απαιτεί πολλή δουλειά από τους δασκάλους, από σας, να μεταφράσετε ένα επιστημονικό θέμα όπως είναι η φύση, η οικολογία, σε μια εικαστική δημιουργία? Δηλαδή, ναι, οι καθηγητές χρειάστηκε να επιμορφωθούν και οι ίδιοι?
1: Βέβαια, χρειάστηκε οι καθηγητές να διαβάσουν και εγώ τους έστειλα πάρα πολλά κείμενα και ήδη διάβασαν. Όμως, όταν πάμε στην δημιουργία, λέμε το εξής: η γραμμή του εικαστικού σχολείου είναι να δημιουργεί τις συνθήκες για να δημιουργήσει αυτό που θέλει ο σπουδαστής. Mm-hmm. Δηλαδή, του δίνουμε το χώρο, του δίνουμε τους τρόπους με τους οποίους δημιουργεί το υλικό, το εκφραστικό μέσο που έχει διαλέξει. Έχει διαλέξει χαρακτική. Πώς γίνεται η χαρακτική? Εδώ είναι τα κοπίδια, αυτό είναι το υλικό, έτσι σκαλίζουμε, έτσι κόβουμε κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Μας ενδιαφέρει να προσεγγίσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί πέρα αρχίζει πια ο σπουδαστής να είναι ελεύθερος να εκφράσει αυτό που θέλει. Δεν θέλουμε εμείς δηλαδή ουσιαστικά να κατευθύνουμε την ελεύθερη βούληση του σπουδαστή. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε, αυτή είναι και το δικό μου, αυτό που λέω πάντα στους δασκάλους, είναι δημιουργούμε τις συνθήκες που μέσα στις οποίες αναπτύσσεται και η προσωπικότητα και η αίσθηση καλλιτεχνική μέσα σε ένα τμήμα.
0: Mm-hmm.
1: Δημιουργούμε τις συνθήκες. Δεν παρεμβαίνουμε εμείς να πούμε αυτό θα κάνετε, θα μιμηθείτε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Πολλές φορές θέλει πολύ προσοχή αυτό, έτσι, από ανθρώπους που βγαίνουν και παρουσιάζουν τους δασκάλους γραφικής και στην τηλεόραση και τα λοιπά, και δίνουν συνταγές. Θανατηφόρο αυτό.
0: Θανατηφόρο. Η τέχνη έχει συνταγές, βέβαια.
1: Έχεις συνταγές για τα εκφραστικά
0: για
1: μέσα.
0: Για τα εκφραστικά μέσα.
1: Όσο αφορά τα εκφραστικά μέσα. Να μάθεις δηλαδή πώς χειρίζεσαι το ένα πράγμα για να μην καταστραφεί το έργο. Πώς, ας πούμε, στη χαρακτική που είπαμε, πώς χαράσουμε.
0: Ναι,
1: για να μην κόψουμε το χέρι μας, ας πούμε.
0: Ναι,
1: πώς γίνεται, πώς γίνεται το τύπωμα και, και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα πράγμα που αφορά τα εκφραστικά
0: το
1: μέσα.
0: Το τι θα αναπαριστά.
1: Τώρα όμως το θέμα το οποίο άλλος μπορεί να ασχοληθεί με το να φτιάξει μια γάτα ή ξέρω εγώ πώς θα τη φτιάξει, το τι θα εκφράσει μέσα από αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα καθαρά δικό του. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταματάει ο δάσκαλος και να μην είναι διαχειριστικός στα θέματα, ας πούμε, της αίσθησης και του, ας πούμε, του ύφους. Το ύφος πρέπει να βγάλει ο σπουδαστής. Πρέπει να βγάλει το δικό του ύφος. Δηλαδή είναι ένας σπουδαστής ο οποίος θέλει να βγάλει το ύφος μια γαλήνη από το έργο, να μπορεί να βγάλει τη γαλήνη, ή ο σπουδαστής ο οποίος θέλει να βγάλει μια ένταση, να βγάλει την ένταση, ας πούμε.
0: Το ύφος κιόλας δεν είναι αυτό που διαφοροποιεί και που δίνει και την ταυτότητα στους μεγάλους ζωγράφους.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Όλοι φτιάχνουν μια μαργαρίτα.
1: Έτσι.
0: Αλλά άλλη η μαργαρίτα του Van Gogh, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και άλλη του Μονέ.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μερικές φορές και αυτοί κινούνται σε αντιφάσεις, ας πούμε, για μας αντιφάσεις, αλλά οι ανάγκες ενός καλλιτέχνη είναι να μπορέσει να κινείται και σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικούς και μερικές φορές και σε διαφορετικό ύφος.
0: Ναι.
1: Κατ' επιλογήν όμως.
0: Κατ' επιλογήν. Θέλω τώρα με αυτό που είπες να σε ρωτήσω κάτι που αφορά την προσωπική σου δουλειά. Ως γλύπτης το έχεις κάνει αυτό?
1: Την
0: διαφορετικότητα, την διαφορετική προσέγγιση και την διαφορετική έκφραση κάθε φορά με αναγνωρίσιμη υπογραφή προφανώς, γιατί τα χαρακτηριστικά ενός γλυπτού έχουν την κάθε φορά κάτι από τον δημιουργό του ως ταυτότητα, αλλά έχεις χρησιμοποιήσει διαφορετικές εκφράσεις κάθε φορά?
1: Έχω χρησιμοποιήσει πολλά διαφορετικά
0: υλικά.
1: Και για διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, ας πούμε. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια έκανα εγκαταστάσεις μεγάλες, που ήταν 10 επί 10 μέτρα. Και στην πορεία έκανα κατασκευές με ξύλο, σου πω έτσι μια διαδρομή, και μετά άρχισα να κάνω μέταλλο επιχρωματισμένο. Και στην πορεία, στην τελευταία μου δουλειά, τα περισσότερα έργα είναι ready-made, είναι πράγματα τα οποία συλλέγω από διάφορα παλαιοπολία και τα οποία επεξεργάζομαι. Παρόλα αυτά, υπάρχει κάτι το οποίο ενώνει όλη την προσωπική μου όμως καλλιτεχνική διαδρομή, που είναι η έννοια της βίας. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει ένα άχρηστο κομμάτι στην ζωή του ανθρώπου, το οποίο λέγεται βία, λέγεται πόλεμος, λέγεται διαχειρίζομαι, προσπαθώ να διαχειριστώ τον άλλο άνθρωπο, να τον ελέγξω. Όλα αυτά για μένα είναι ένα πακέτο, και όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έκανα την πρώτη μου έκθεση από το 90 μέχρι τώρα συνεχίζω
0: σε αυτή την
1: κατεύθυνση.
0: Ναι. Να σου πω, η βία είχε εκφραστεί μέσα από τα ογκώδη έργα σου? Ο όγκος δηλαδή ήταν πώς να το πω, ένα δείγμα επιβολής, γιατί η βία επιβάλλεται.
1: Κοίταξε, η βία επιβάλλεται και εγώ προσπαθώ να δείξω το άχρηστο,
0: το
1: περιττό. Θεωρώ ότι η βία είναι περιττό πράγμα και προσπαθώ να το παρουσιάσω με διάφορους τρόπους, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, βία δεν είναι μόνο πόλεμος. Ο πόλεμος τώρα δεν γίνεται πια στα πεδία της μάχης. Γίνεται και αυτός, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς
1: γίνεται και αυτός. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άλλες μορφές βίας, όπως είναι η βία της παρακολούθησης που έχουμε τώρα μέσα από τα σύγχρονα μέσα, μέσα από τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, που κάποιος άνθρωπος για κάποιο λόγο μπορεί να βρει όλη σου τη ζωή, να βρει, ας πούμε, το τι έχεις κάνει, το τι έχεις φωτογραφίσει, το τι έχεις. Αυτό είναι μια μορφή βίας. Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, ουσιαστικά
0: καταργεί την ιδιωτικότητα.
1: Καταργεί την ιδιωτικότητα, βεβαίως. Καταργεί την ιδιωτικότητα και την. Αλλά καταργεί και την ελευθερία.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα θεωρώ ότι η βία τώρα έχει πάρει μια άλλη μορφή. Έτσι, και οι άνθρωποι, ας πούμε, διαπαιδαγωγούνται να έχουν συνήθειες οι οποίες τους οδηγούν να χειραγωγηθούν οι ίδιοι.
0: Ναι. Πάμε στο εικαστικό σχολείο και πάλι. Να θυμίσουμε πόσα χρόνια είσαι διευθυντής εκεί.
1: Νομίζω είχα μπει τότε μαζί με, με τη Θόμη που είναι διευθύντρια του χορού. Ο Στάθης ήταν παλιότερος.
0: Ναι,
1: ναι, είμαι τώρα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. Λοιπόν, ναι, δύο δεκαετίες. Και πες μου πώς έχει εξελιχθεί το εικαστικό σχολείο όλα αυτά τα χρόνια και ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο επίτευγμά του.
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα, νομίζω ήδη σε πρόλαβα κατά κάποιο τρόπο και το είπε, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά το ότι να μένουν σπουδαστές πολλά χρόνια σε ένα τμήμα, δηλαδή να μαθαίνει ζωγραφική, αλλά να μην μαθαίνει να έχει μια επιφανειακή σχέση. Δηλαδή πάω, κάνω 2-3 χρόνια, κάνω 50 έργα, γεμίζω το σπίτι μου και φεύγω. Αυτό είναι μια νοοτροπία. Όταν ο σπουδαστής έρχεται 5 χρόνια και μένει άλλα 5 χρόνια και μένει άλλα 5 χρόνια και δηλώνει σπουδαστής, αυτό σημαίνει ότι το σχολείο του δίνει. Ναι. Αν δεν του έδινε, θα πήγαινε σπίτι του.
0: Ναι, προφανώς. Θα έχει τελειώσει.
1: Θα είχε ένα τελειώσει στο σπίτι του, θα είχε πάρει τα υλικά του. Έτσι. Θα είχε όλα αυτά. Αλλά όταν. Αυτό δηλαδή είναι και το δικό μου μέλλον. Να είναι τέτοιοι δάσκαλοι που να μπορούν να προσφέρουν σε έναν άνθρωπο, είτε ξεκινάει τώρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι στα εργαστήρια ζωγραφικής και τέχνης καστικών, στον ίδιο χώρο μπαίνει ο πρωτοετής με τον άνθρωπο που έχει κάνει 15 χρόνια. Βέβαια. Που λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση. Τόσο ακριβώς, τόσο του νέου καλλιτέχνη που έρχεται κάποιος και μου λέει: ξέρεις, είμαι 45 χρόνια και να αρχίσω ζωγραφική. Να αρχίσεις φυσικά.
0: Αρχίσεις,
1: λέει: μήπως είναι αργά. Όχι, δεν είναι καθόλου αργά.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ αργά. Και αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη κάποια κατανόηση την οποία εκφράζει. Μπορεί να έχει ελλείψει σε αυτό που λέγαμε στα εκφραστικά μέσα, αλλά σίγουρα έχει κάποια κατανόηση την οποία την εκφράζει και αυτό το πράγμα προσφέρει στον διπλανό του. Προσφέρει μια γνώση.
0: Μια γνώση, ναι.
1: Και λοιπόν ο παλιός ωφελείται από ένα νέο άνθρωπο που έχει ένα κέφι μεγάλο κτλ. Αλλά και αυτός που έρχεται βλέπει τον διπλανό, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε έτσι, ας πούμε, σε εισαγωγικά λέμε, εράσει τεχνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην πορεία έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο ατού ενός εικαστικού σχολείου. Δηλαδή η προχειρότητα, η φωτοβολίδα, να το πούμε, η καλλιτεχνική, έτσι, τα οποία είναι ένα πράγμα που. Δεν ξέρω αν η λέξη είναι σωστή, αλλά αυτό που δεν μου αρέσει στην τέχνη είναι φωτοβολίδες. Δηλαδή,
0: σήμερα είναι της μόδας αυτό, το κάνουμε, τελειώνει, θεωρούμε ότι τελείωσε.
1: Μπορεί να κάνω και μία έκθεση,
0: ναι.
1: Κάνω και μία έκθεση και τα λοιπά. Και μετά αυτό, έτσι, εμένα μου αρέσει η μέθοδο, δηλαδή ότι έρχεται ένας γονέας, εγώ ξέρω τι του λέω. Πολλοί γονείς έρχονται, με συναντάνε στην αρχή, λέει το παιδί μου κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ωραία, κοίταξε να δεις, λέω. Εδώ θα έρθει, πρώτο θα μάθει. Ό,τι διδάσκουν οι ανώτατες σχολές καλών τεχνών. Δεν θα μάθει κάτι που είναι δικό μου, ούτε του δασκάλου. Θα μάθει ότι μάθαμε και εμείς από τους δασκάλους μας. Αν αυτό το πράγμα έχει τα κότσια και θέλει να προχωρήσει, εγώ μπορώ να τον πάω μέχρι την εισαγωγή του στην καλών τεχνών. Δηλαδή, όταν θα γίνει 18, να τον οδηγήσω να δώσει, χωρίς πανελλήνες, γιατί έτσι είναι οι σχολές καλών τεχνών, δεν πρέπει να πανελλήνες, είναι ειδικές εξετάσεις, να τον οδηγήσω μέχρι εκεί. Που δεν έχω πάλι άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο επίτευγμα από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή να πάρεις το παιδί το οποίο είναι 4 χρονών και να το οδηγήσεις 18 σε μια ανώτερη σχολή καλών. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Πέρυσι είχαμε δύο επιτυχίες στη σχολή της Αθήνας και φέτος έχουμε παιδιά που δίνουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Από εκεί αξιολογείται ένα σχολείο. Δηλαδή ότι το παιδί που θέλει να προχωρήσει. Έτσι, σε αυτό το δύσκολο δρόμο, γιατί είναι δύσκολος δρόμος των εικαστικών, είναι δύσκολος, δεν είναι ούτε ιδιαίτερα αμοιβόμενος, είναι μια ζωή που πρέπει συνεχώς να προσπαθείς, να τρέχεις, να προσπαθείς να είσαι παντού. Συγχρόνως όμως υπάρχουν πάρα πολλά θετικά για την ψυχολογία και για τους σκοπούς του ανθρώπου.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, αν όλα αυτά τα χρόνια η σχέση του κόσμου με την τέχνη βλέπεις να έχει αλλάξει.
1: Καταρχήν, πρέπει να πούμε το εξής. Στο δικό μου μυαλό, ας πούμε, έτσι, είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το εικαστικό σχολείο Καλαμάτας, που εγώ τυχαίνει να είμαι διευθυντής και αυτή την ομάδα των 10 δασκάλων που έχω αυτή τη στιγμή, τους εμπιστεύεται για να μάθει εικαστικά. Εγώ νιώθω την ευθύνη να του προσφέρω μια κυκλική και συγκεκριμένη και σοβαρή γνώση των οικαστικών. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με πρακτικά μαθήματα ζωγραφικής που μαθαίνει τις αρχές του σχεδίου, την παρατήρηση της φύσης, τις αρχές της σύνθεσης του σχεδίου, του χρώματος και μετά τα διάφορα υλικά. Αλλά πρέπει να μάθει αυτές τις βασικές έννοιες του σχεδίου και της σύνθεσης στο οικαστικό έργο. Όμως αυτό δεν σταματάει, γιατί ένας καλλιτέχνης ο οποίος εκπαιδεύεται με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας δηλαδή τέχνη, πρέπει να μάθει και να βλέπει τέχνη. Γιατί και αυτό είναι ένας άλλος τρόπος εκπαίδευσης. Γι' αυτό, όπως ξέρεις, κάθε χρόνο παρουσιάζω μια μεγάλη έκθεση.
0: Μεγάλες εκθέσεις, βέβαια. Έτσι,
1: όπως παρουσιάστηκε η έκθεση Άσπρο Μαύρο τον Οκτώβριο, ας πούμε, όπου όλο το μήνα όλο το σχολείο έκανε τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στην έκθεση αυτή, βλέποντας έργα τα οποία ήταν καταρχήν πάρα πολύ πανεπιστημιακοί καθηγητές. Δηλαδή ο Πριτάνης Καλλιτεχνών ήταν πέρυσι, ας πούμε, στην έκθεση, ο Άγγλος Αντωνόπουλος, ο αντιπρίτανης σχολής Καλλιτεχνών, ο πρώην πρίτανης ο Χαρβαλιάς, ο Γιπαράκης, τακτικός καθηγητής στην αρχιτεκτονική. Και όλοι ήταν σημαντικοί και οι 30 είναι πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. Και έτσι δόθηκε ευκαιρία στο σπουδαστή, είτε είναι 4 χρονών, είτε είναι οποιαδήποτε ηλικία, ή κάνει χαρακτική, είτε κάνει ζωγραφική, να δει τι σημαίνει οικαστικό γίγνεσθε. Γιατί είναι έργα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίσει μέσα στο πεδίο των οικαστικών, στο σύγχρονο οικαστικών. Πάντα στις εκθέσεις μου βάζω πολύ μεγάλο ποσοστό πανεπιστημιακών δασκάλων. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, να είναι ένα μεγάλο ποσοστό από τους 30-35 καλλιτέχνες που εκθέτω κάθε χρόνο, να είναι τουλάχιστον 10-15 να είναι καθηγητές σε ανώτερες σχολές καλλιτεχνών, είτε και αρχιτεκτονική, που είναι πολύ συγγενικά πράγματα.
0: Γιατί είναι ο παλμός του σήμερα, έτσι, είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με...
1: Να δούμε δηλαδή τι θα πει, ξεκινάω τη ζωγραφική τώρα, τι κάνω και να τι κάνει ο πρίτανης της καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή, το έργο, το προσωπικό. Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε έναν καλλιτέχνη να έχει κάποιο είτε διδακτικό έργο είτε να κάνει θεωρία τέχνης, ας πούμε, και να μην έχει προσωπικό καλλιτεχνικό έργο. Γιατί ο άνθρωπος τελικά τι κρίνεται? Κρίνεται από το έργο του. Από εκεί παίρνει τη θέση που έχει. Δεν την παίρνει ούτε γιατί έχει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους του παίρνει, γιατί το έργο το αξιολογείται με ένα τέτοιο τρόπο θετικά, τόσο από τους συναδέλφους πρώτα, έτσι, πρώτα
0: και
1: από
0: μετά
1: τους συναδέλφους.
0: Το κοινό,
1: τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους τους δικούς σας. Είναι άνθρωποι πάρα πολλοί που ασχολούνται με την τέχνη και πολλά έντυπα που ασχολούνται με την τέχνη.
0: Θέλω να μου πεις, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας πολιτιστικός φορέας εν προκειμένου το οικαστικό σχολείο της Καλαμάτας?
1: Θα ξεκινήσω πολύ αισιόδοξα. Πρώτον πρέπει να σου πω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να γίνεται μία έκθεση το χρόνο, γιατί το οικαστικό τομέας πια κάνει μία έκθεση το χρόνο. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με λόγους οικονομικούς και κτηριακούς. Να μπορέσει λοιπόν να κάνει μία σημαντική έκθεση το χρόνο, η οποία να γράψει όχι μόνο στην Καλαμάτα, να γράψει πανελλήνια. Γιατί σου θυμίζω και το Άσπρο Μαύρο και οι εκθέσεις που γίνονται στο παρελθόν είχαν μία ανταπόκριση πανελλήνια. Δηλαδή περάσαμε τα 100 δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Οι μεγάλες εφημερίδες ασχοληθήκαν όλες. Όχι μόνο αυτό, αλλά μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εφημερίδες Θεσσαλονίκη που γράψαν για την περσινή μας έκθεση, ας πούμε. Θέλω να πω ότι.
0: Και τώρα με το διαδίκτυο διαχέεται πληροφορία με τις αναρτήσεις κλπ. Σε μέρη του εξωτερικού που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
1: Ναι, παρόλα αυτά, ξέρεις, υπάρχουν και σοβαρές εφημερίδες, όπως ας πούμε, που έχουν σοβαρούς συνεργάτες που κάνουν μόνο τέχνη και μόνο εικαστικά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να ασχολούνται με μια περιφερειακή έκθεση. Πρόσεξε, την οποία δεν την κάνω τον καλοκαίρι. Εγώ δεν κάνω εκθέσεις για τους τουρίστες. Όχι, εγώ κάνω για τους Καλαματιανούς. Εγώ θέλω τον Οκτώβριο, που ο άνθρωπος έχει περάσει το καλοκαίρι, έχει ηρεμήσει και θέλει να δει μια ωραία έκθεση και τα σχολεία, βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό δεν επιλέγω να την κάνω και αυτή την έκθεση και αυτή τον Αύγουστο.
0: Σωστό, πραγματικά.
1: Είναι δική μου πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω κάνει. Πάντα κάνω τις εκθέσεις, τις κάνω στα μέσα Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίοδος, πρώτον για να το δουν πάρα πολλά σχολεία.
0: Πολλά σχολεία.
1: Έτσι, και όταν οι εκθέσεις αυτές ξεπερνάνε τα 200 άτομα τη μέρα, έτσι, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά διψασμένος ο κόσμος για να δει σύγχρονη οικαστική τέχνη. Γιατί 200 άτομα τη μέρα δεν έχουν.

0: πάρα πολύ μέλλον. Είναι, μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι 2 ώρες από την Αθήνα και διαφοροποιείται από την Επίδαυρο, παραδείγματος χάρη, γιατί στην Καλαμάτα δεν θα έρθει κάποιος και θα φύγει. Όπως ναι, πάμε βέβαια στην Επίδαυρο, βλέπουμε μια παράσταση και φεύγουμε. Θα έρθει και θα μείνει 2 μέρες. Mm. Αυτό το πράγμα νομίζω είναι που αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα στην πολιτιστική ζωή της πόλης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Εμένα το όνειρό μου, αγαπητή Μαρία, είναι η Καλαμάτα να αποκτήσει μια σύγχρονη πινακοθήκη. Χρόνια μιλάω ότι το παλιό δημαρχείο είναι ο πιο κατάλληλος χώρος και όχι το ζουμπούλιο, το οποίο θεωρώ απολύτως ακατάλληλο. Και καθώς επίσης βέβαια και αυτό το πατάρι που είπαμε που είναι εκεί στο παλιό σινεμά, δεν θυμάμαι που λένε τώρα, λέει κάποιοι, να γίνει πινακοθήκη εκεί πέρα. Οι πινακοθήκες δεν γίνονται σε πατάρια. Ναι. Ούτε σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν τις ποιότητες που πρέπει. Mm-hmm. Για μένα στην Καλαμάτα 2 χώροι υπάρχουν. Λοιπόν, το παλιό δημαρχείο, το οποίο θα ήταν ο ιδανικός χώρος, ίσως και το Μπενάκιο σχολείο, αν με κάποιο τρόπο παραχωρηθεί στο Δήμο. Mm-hmm. Αυτοί είναι 2 κτίρια τα οποία θα έχουν τις προδιαγραφές για να γίνει μια πινακοθήκη. Γιατί μια πινακοθήκη, το ελληνικό κράτος έχει πει το εξής: φτιάξτε μια πινακοθήκη και εγώ από εκεί πέρα θα σας χρηματοδοτώ. Αλλά η πινακοθήκη θα βγει με προδιαγραφές που θα δώσω εγώ. Έτσι λοιπόν έχουν δώσει μια σειρά κοντά στις 100 προδιαγραφές. Εγώ έχω παρακολουθήσει τα σεμινάρια του Υπουργείου Πολιτισμού, τι πρέπει να έχει μια πινακοθήκη για να πάρει την διαπίστευση του Υπουργείου και να χρηματοδοτείται από το Υπουργείο. Γιατί αυτή τη στιγμή μη πιστοποιημένη πινακοθήκη από το Υπουργείο δεν παίρνει δεκάρα. Ναι, αλλά οι πιστοποιημένες παίρνουν 600.000 το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, με φανταστείτε αυτά τα χρήματα να ξεκινήσουμε μια χρονιά και αντί να πούμε έχουμε ένα ελάχιστο ποσό για να κάνουμε μια έκθεση, να πούμε έχουμε ένα εικαστικό πρόγραμμα. Εικαστικό πρόγραμμα, αυτό δηλαδή το οποίο, αυτό θα ήθελα εγώ να πω, μέσα στον χρόνο κάνω 6 πράγματα. Mm-hmm. Όχι 1, 6 πράγματα.
1: Τώρα άνοιξες μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι είναι.
1: Για τους ανθρώπους που μας ακούν και ενδεχομένως να μην έχουν πλήρη γνώση. Να πούμε ότι στην Καλαμάτα, εκεί στο ιστορικό κέντρο, λειτουργεί η πινακοθήκη, η οποία όμως όταν φτιάχτηκε ήταν άλλες οι ανάγκες. Φτιάχτηκε για να μπορέσει να φιλοξενήσει και κάποια έργα πολύ σημαντικά, δεν καλύπτει πια τις σύγχρονες απαιτήσεις. Είναι ένας χώρος μικρός, είναι ένας χώρος που δεν έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι με αναπηρία, αλλά και οι ικανοί να κινηθούμε, οι σκάλες αυτές και η στενότητα του χώρου δεν είναι η κατάλληλη κατά ψέματα.
0: Είναι απολύτως ακατάλληλο το κτίριο και πρέπει να πούμε ότι και από το 2002 που φτιάχτηκε μέχρι τώρα δεν έχει συντηρηθεί και έχει και πάρα πολλά προβλήματα.
1: Πολλά προβλήματα, προφανώς.
0: Δεν έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν έχει ψήξει θέρμανση, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει ο φωτισμός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο και εγώ επιμένω να συντηρηθεί, γιατί δεν οδηγεί πουθενά μία μικρή συντήρηση. Η Καλαμάτα, αυτό που είπα
1: αξίζει
0: πριν, αξίζει κάτι άλλο. Αξίζει ένα σύγχρονο χώρο εικαστικών για να έχει και ένα εικαστικό πρόγραμμα. Θα σας πω το εξής: υπάρχουν τόσοι σημαντικοί καλλιτέχνες στην Καλαμάτα που δεν τους ξέρουμε, και εγώ δεν τους ήξερα και το κοινό δεν τους ξέρει. Παραδείγματος χάρη, η καινούργια έκθεση, και αυτό τώρα το συζητάμε, που ετοιμάζω για τον Οκτώβριο, έχουμε γένεια 18 Οκτώβριο.
1: Να τη Κυριακή. 18 Οκτωβρίου, λοιπόν.
0: Λοιπόν, έχει θέμα τέχνη και γραφή.
1: Τέχνη και γραφή.
0: Τέχνη και γραφή. Λοιπόν, συλλέγονται έργα από καλλιτέχνες που έχουν δει τη γραφή ως εικαστική φόρμα.
1: Και έχει και εντόπιους δημιουργούς, δηλαδή.
0: Φυσικά. Μα είναι αφιερωμένη σε μία πολύ μεγάλη, σε εισαγωγικά, με εντοπιότητα καλλιτέχνη, η οποία είναι η Χρύσα Βαρδαία Μαυρομιχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι είναι η σπουδαιότερη γλύπτρια της Ελλάδος. Έτσι, πώς ξέρουν ότι είναι από τη Μάνη, πώς ξέρουν ότι λέγεται, εκτός από Χρύσα που είναι γνωστή παγκόσμια, γιατί στη Νέα Υόρκη έχει πάρα πολλά έργα της σε δημόσιο χώρο. Στην Αθήνα είναι το έργο της, είναι έξω από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αυτό το έργο που είναι σχεδόν 20
1: Μάλιστα.
0: μέτρα,
1: ναι.
0: Είναι η ανάλυση του S. Αυτά, αν το προσέξεις το έργο, θα δεις ότι είναι 3S. Λοιπόν, αυτή
1: είναι δική μας, λοιπόν.
0: Είναι δική μας, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, έτσι, καλά το λες. Ναι. Είναι δική μας. Δεν πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι δυστυχώς δεν τους γνωρίζουμε. Ακριβώς γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω μία ατομική έκθεση, παραδείγματος χάρη, στον Μπουτέα. Τον Γιάννη τον Μπουτέα.
1: Ναι.
0: Έναν μεσίνιο καλλιτέχνη, με σπίτι στην Πύλο.

0: μία μορφή που γιατί ο Μπουτέας και η Χρύσα είναι από τους πρώτους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν φως μέσα στα έργα τους. Ο Μπουτέας πέθανε πρόσφατα, ήταν καθήκον της πόλης να του κάνει μία ατομική έκθεση. Δεν μπορεί να γίνει, όμως, γιατί κάνουμε μία μόνο έκθεση. Άρα τι γίνεται, πρέπει να κάνουμε μία δική. Μέσα λοιπόν σε αυτή την έκθεση έχουμε 5 έργα. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 5 έργα της Χρύσας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό, γιατί τα έργα είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι ελάχιστοι συλλέκτες στην Ελλάδα που έχουν έργα και δεν τα δανείζουν εύκολα. Όμως υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την μεγάλη καρδιά να πούνε: έχω αυτό το έργο στη συλλογή μου και το δανείζω για ένα μήνα στην Καλαμάτα και χωρίς αμοιβή.
1: Έτσι,
0: με πολύ σημαντική, όμως με πολύ καλή ασφάλεια όσον αφορά το.
1: Καλά, αυτό είναι προϋπόθεση, έτσι, δεν είναι.
0: Και βέβαια και σε αυτή την έκθεση, για να τιμήσουμε και τον Μπουτέα, έχουμε και ένα έργο του Μπουτέα που έχει κάνει με γραφή και φως. Το οποίο θα μπει εκεί στις κερκίδες του στούντιου.
1: Στο στούντιο. Μια του Μεγάρου. Τέχνη και γραφή, λοιπόν, με εγγένεια 18 Οκτωβρίου.
0: Με 40 καλλιτέχνες.
1: Με 40 καλλιτέχνες. Θέλω να μου πεις, είπες ένα από τα σχέδια και τα όνειρα τα δικά σου είναι η δημιουργία μιας καινούργιας σύγχρονης πινακοθήκης. Θέλω να μου πεις αν έχεις άλλα σχέδια για το κομμάτι του εικαστικού σχολείου. Δηλαδή θα έπρεπε να καταφέρουμε να υπάρχουν περισσότερο διδακτικό προσωπικό, περισσότερα κτίρια. Τι είναι αυτό που πρέπει να εξελιχθεί στο εικαστικό σχολείο?
0: Σίγουρα το να μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό, περισσότερους δηλαδή καλλιτέχνες δασκάλους, γιατί άλλο είναι ο καλλιτέχνης και άλλο είναι ο δάσκαλος. Δηλαδή όταν ένας
1: να συνδυάζει και τα δύο.
0: Να συνδυάζει και τα δύο. Και αυτό δεν γίνεται μόνο του. Όταν έρχεται λοιπόν ένας καλλιτέχνης, μας παίρνει κάποια χρόνια για να τον εισαγωγικά μοιήσουμε στην εκπαίδευση. Γιατί έχεις τελειώσει, είσαι ένας σπουδαίος γλύπτης. Μπορείς να το διδάξεις αυτό? Είσαι ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Ξέρεις, αγαπητή Μαρία, πάρα πολύ σπουδαίοι ζωγράφοι δεν μπορούσαν να διδάξουν ποτέ. Αντίθετα, μέτριοι, ας πούμε, ζωγράφοι, να το πούμε έτσι, που δεν ισχύουν όλα αυτά τα χαρακτηρισμοί, κάποιοι άλλοι τέλος πάντων, το έχουν αυτό το πράγμα, ή μέσα από μια εκπαίδευση 1-2 χρόνων, δηλαδή περίπου αυτό έχω δει τώρα, γιατί κάθε νέος άνθρωπος που έρχεται. Μας παίρνει 1-2 χρόνια μέχρι και αυτός να βρει τον τρόπο το δικό του της διδασκαλίας. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
1: Δεν είναι δεδομένο.
0: Και πολλοί βλέπουν ότι δεν μπορούν, γι' αυτό και έχουμε και αποχωρήσεις. Κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, ήρθε 2 χρόνια, είδε ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν αντέχει την σχέση, γιατί και εμάς τα τμήματά μας είναι ομαδικά. Πρέπει δηλαδή μέσα σε κάποιες ώρες να μπορείς να ασχοληθείς, ας πούμε, με 8 άτομα.
1: Με 8-10 άτομα.
0: Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι εγώ έχω επιμείνει όλα αυτά τα χρόνια και όταν ήρθα βρήκα τμήματα 20 και 25 ανθρώπων. Τώρα ποτέ το τμήμα δεν περνάει τα 10 άτομα. Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί να υπολογίζω δηλαδή ένα 20 λεπτό, ας πούμε, στον κάθε σπουδαστή. Γιατί είπαμε, το μάθημα είναι κατά συνθήκες ομαδικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ατομικό. Δηλαδή πρέπει. Για να έχει μια σοβαρή σχέση με το αντικείμενο. Πρέπει ο δάσκαλος να ασχοληθεί προσωπικά μισή ώρα με τον κάθε σπουδαστή μέσα σε συνθήκες ομαδικές. Του δείχνει δηλαδή και μετά πρέπει να δουλεύει και να παρακολουθεί ο δάσκαλος πώς δουλεύει μέσα από τις οδηγίες που του έχει δώσει.
1: Οι άνθρωποι που διδάσκουν τώρα είναι σε ένα ποσοστό παλιοί μαθητές του εικαστικού?
0: Θεωρώ ναι. Σίγουρα οι κεραμίστες όλοι είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι.
1: Είναι παλιά παιδιά.
0: Οι παλιοί μαθητές.
1: Ωραίο αυτό να γίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι και πάρα πολλοί νέοι καλαματιανοί, οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή. Έχουν καριέρα στην Αθήνα και μερικοί στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό για το σχολείο. Έχει βγάλει σχεδόν 16.000 άτομα που έχει εκπαιδεύσει.
1: Μαθητές.
0: Έτσι, και αυτό τις περισσότερες φορές έχω κάνει κάποιους υπολογισμούς από κάποια χαρτιά που έχω βρει, χωρίς να βάζουμε αυτούς που ήρθαν για ένα χρόνο. Δηλαδή ανθρώπους που κάπως λίγο παραπάνω το έψαξαν και τα λοιπά. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα background καλλιτεχνικό και δεν είναι τυχαίο που αυτές οι σχολές έχουν βοηθήσει την πόλη να έχει και τις απαιτήσεις καλλιτεχνικές για να βλέπει κάτι σημαντικό και έχει και την άποψη Καλαματιώνης πια και βλέπει και ξέρει και ξεχωρίζει την καλλιτέχνη και την καλή εκπαίδευση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και μακάρι να το συνδυάσω τώρα και με την βιοπικιλότητα, για να επιστρέψουμε στην έναρξη της κουβέντας μας, μακάρι να καταφέρει η τέχνη να μας αλλάξει λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, ώστε να μπορεί να επηρεάσει και τις καθημερινές μας επιλογές και ευθύνες απέναντι στο περιβάλλον. Σε όλο αυτό που μας... που είναι γύρω μας.
0: Πιστεύω ότι η τέχνη, ένας από τα πράγματα που επιτελεί στην ψυχή του ανθρώπου, ας πούμε, στη συνείδηση, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω ακριβώς, αλλά μέσα στον άνθρωπο, είναι ότι τον κάνει πιο ευαίσθητο. Ναι, δηλαδή είναι σαν να ανοίγουν οι κεραίες, ας πούμε, και να συλλαμβάνει έτσι πράγματα τα οποία ενδεχομένως πριν να μην τα μπορούσε να τα αντιληφθεί. Πιστεύω ότι αυτό, ότι η τέχνη ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο και σιγά σιγά να πλησιάσει και τον συνάνθρωπό του διαφορετικά και ευρύτερα τη φύση διαφορετικά, και αυτό που λέγεται ένα ζώο ή η θάλασσα ή το ένα δέντρο ή τα δέντρα ή η φύση γενικότερα, αλλά και οι άνθρωποι που ζουν στη φύση, που έχουν μια, ας πούμε, ζουν έτσι μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον και τα λοιπά, έχουν ένα πιο όριμο συνέστημα, και όταν προσεγγίζουν την τέχνη, την προσεγγίζουν με ένα πολύ ωραίο τρόπο,
1: με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι το ένα βοηθάει το άλλο.
1: Ναι. Κρατώ αυτό που είπες στην πορεία της συζήτησής μας, την όριμη σχέση με την τέχνη, και για να γίνει όριμη πρέπει να γίνει σταδιακά. Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε την τέχνη. Ευτυχώς το εικαστικό σχολείο δίνει αυτή τη δυνατότητα και στους σπουδαστές και στο περιβάλλον των σπουδαστών και βέβαια ευρύτερα στο κοινό.
0: Θα πω το εξής, ότι το σχολείο έχει ανοιχτές πόρτες για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις ηλικίες. Και θα πω το εξής, επειδή πολλοί έρχονται και λένε, μα εγώ δεν έχω ταλέντο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέω, και απαντάω, και αυτό το λέω μέσα από την εκπομπή σου, ακριβώς γιατί μερικές φορές είναι ανασταλτικός παράγοντας αυτή η λέξη, δεν έχω ταλέντο.
1: Ναι, δεν έχω ταλέντο.
0: Λέω εγώ, έχεις αγάπη, έχεις αγάπη για την τέχνη, έχεις χρόνο να αφιερώσεις, έλα. Δεν χρειάζεται αυτό που λες ταλέντο, γιατί και εσύ δεν ξέρεις αν έχεις
1: ταλέντο.
0: Τι
1: είναι το ταλέντο. Ναι,
0: δεν ξέρεις τι είναι, δεν ξέρεις αν το έχεις.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν πολλές φορές έρχονται ενήλικες και λένε, μα δεν ξέρω αν έχω ταλέντο. Λέω, κάτσε, αλλά έχεις αγάπη όμως. Πρέπει να έχεις αγάπη για να αφιερώσεις το χρόνο που πρέπει. Γιατί η τέχνη κερδίζεται, όπως είπες, πολύ ωραία, πολύ αργά. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο
1: σταδιακά. Για να οριμάσει. Λοιπόν, Παναγιώτη Λεμπρινίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι επιτυχίες πάντα στο εικαστικό σχολείο. Όλο το καλοκαίρι θα μείνει ανοιχτή η έκθεση. Είναι στο παλιό γυμνάσιο παραλίας, εκεί στο γνωστό κτίριο του εικαστικού σχολείου στην παραλία. Μπορεί να το είναι σε πρόσβαση πολύ εύκολο, να το δουν οι επισκέπτες, να δουν την έκθεση Καλαματιανή. Και βέβαια περιμένουμε την 18 Οκτώβρη να γίνει η έκθεση που είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους, και όσοι μπορούν στην παραλία, στην πόλη του, στην παραλία, να περάσουν να δουν την έκθεση του εικαστικού εργαστηρίου. Είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ανοιχτή από 6 ως 9.
1: Βιοπικιλότητα 3. Είναι ο γενικός τίτλος. Ο Παναγιώτης Λεμπρινίδης, γλύπτης, διευθυντής του εικαστικού τομέα, ήταν κοντά μας σήμερα. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγράφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα έτωλο Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η Αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοχλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και η οικογένειά του, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένοικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνουν. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά, θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί, ο Ριβάτης, σε φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας, κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράκι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέθηκε το παιδί, δηλαδή στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την οικία Μονοσβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιωτικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για 3 άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται. Και μία μηχανή σίγουρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα, από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας, δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο 3 άτομα με 2 μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομική υπηρεσία τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση χθες. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Έχει καλό μεσημέρι από το Αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες, 1 ώρα και 1/4 ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, που όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παραγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις Παροχής Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης, όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις βοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφασή τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγγενιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγγενιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει ένα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όχληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις στάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όχληση των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤΙ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σάρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα, για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι αυτά τα θέματα, ως γνωστόν τα χειρίζονται ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η

0: Στη συνεδρίαση της διακομματικής υποεπιτροπής νησιωτικών περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την Έρθα στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω επιτροπή νησιωτικών περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακίνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακίνθου. Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακίνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακίνθου και της εν λόγω επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφίξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας, με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιβινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στο Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, αρκετά

0: αυτή η μέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ, θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτρες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες, υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήσεις για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου μήκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβιτο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβιτο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Ερτβορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι στο πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Βόλισσο. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Βόλισσου. Μια τελετουργία, όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Αγγέλα Τσιμπερλού, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσίασε αυτές τις δράσεις, που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Βόλισσου και πρέπει να πούμε δίκαιο ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project, έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός Γράμμα σε έναν Ισπνό Πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό Πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύεται ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χώρο τέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μία σύγχρονη ματιά το διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φαίνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπος δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορ. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων Χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφόνσος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη στις 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του News.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους έδωσα τις πρώτες βοήθειες. Μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα στοιχεία τι γίνεται στο ισόγειο μου, στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Η Κώστα βρίσκεται στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
4: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες στην τρομοκρατική υπηρεσία. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
10: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
8: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
4: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
7: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα.
11: σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιακίμοβιτς που είναι το δεύτερο. Και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
4: Δυστυχώς
11: όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Δημοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
4: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε κύριε Βιβλά. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κειμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια. Έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή. Και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας. Ζήτησε βοήθεια, της έδωσαν, σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
4: Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιού το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
12: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα, το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, 7 παρά 10.
4: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανα.
12: Ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο 3 άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου. Και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
4: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της στην άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
12: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορα, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλό σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
13: Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα το σωματικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί. Και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
4: Άρα στο Ιπποκράτειο παραμένουν 3, λοιπόν.
13: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάρισε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιο, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνο του να θέλει να φύγει. Κατά πάσα, οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξωτήρι, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουδιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
4: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένα σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στον σταθμό του δροσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη τσάκη ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικός σεισμός του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιος σεισμός με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμός του ελληνικού τόξου, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια από την Κρήτη και νότια από την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
4: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Όχι τέτοιους σεισμούς. Στο ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Με τα πιθανά σεισμούς. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη της τάξης 8. Ένα σεισμός 5-2 θα ήταν ένα τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Από προς το παρόν θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γέννηση ενός 5,2 από το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
4: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
14: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τώρα τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και τις τεκάσεις περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε κι άλλα τεστάρια, εφόσον μείνει εκεί η καταστροφή. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Ότι γέννησε ως τέτοιο σεισμό από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
4: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
15: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Air News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου και θα πάρει εξτήριο λογικά αύριο.
4: Ο Δρόσος Τσαβλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
17: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
4: Για τρομοκράτες που κινούνται άναδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Air News ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
18: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους, οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
4: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
19: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
4: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
20: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
4: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
21: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέφη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών, όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. θυμίζοντας όπως ακούσαμε ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε σωστά. Το κωδικοποίησα δηλαδή από τα τρικάκια στα αγκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
4: κινητοποίηση.
22: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και των ρουβρίκων που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Θεοδωρίδης, ο Παύλος Βαρνάκης ερωτητής, είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κοινές διαδικασίες. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη, να κρίνει το ΑΒΓ αδίκημα.
4: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Υποκράτειο.
22: Εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές τοξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχου της χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το Πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη και η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την υπηρεσία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά της δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε Ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ, ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
4: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατσιδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη?
0: για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
4: Όταν ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
2: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
4: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την Λιβύα που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
4: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
23: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
4: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
3: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
4: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το Βήμα της Βουλής.
24: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
4: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
3: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
4: Να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
25: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
4: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
3: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
4: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
3: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία όπως είπε μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η περάσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
4: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
5: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
4: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
6: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
15: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2:38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχου, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:06 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρω του για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβλητε συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
4: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
7: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
4: Δεν δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
7: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους, προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους όσο και για τους κοινοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
4: Το νέο σύστημα, ναι.
7: Προσυμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορούν να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση. Τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
4: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο Ρινιού 35,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
1: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
3: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέονται από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια

0: Προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferries Άνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Εκατερίνη Πία, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάραον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
1: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι. Είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό, έδειξε ότι δεν το έχει. Αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινο διαβόλοι, πώς είναι και το παρατζούκλι τους. Και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρασης ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
1: και
0: πράγματα?
1: Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
0: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
1: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με 2 δικά του γκολ, μία εσοφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε και πρώτο σκόρε. Ο Χάρι Κέιν το έχω όμως, έτσι, και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγει και πρώτο σκόρε.
0: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους 2 ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτίριων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή τη Λατινική Αμερική, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους 2 τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
0: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο, μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
2: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
2: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
5: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
6: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop τη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Σήμερα θα σας προτείνω το βιβλίο «Η προσευχή του Αϊδονιού» του συγγραφέα Τάχα Χουσεΐν σε μετάφραση της Πέρσας Κουμούτσι. «Η προσευχή του Αϊδονιού» είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και δημοφιλή έργα της σύγχρονης αιγυπτιακής γραμματείας, που αγγίζει με μεγάλη ευαισθησία πανανθρώπινα διαχρονικά ζητήματα. Διαβάζουμε από το προλογικό σημείωμα της Πέρσας Κουμούτσι. Ο τυφλός φιλόλογος, όπως τον αποκαλούσαν, πανεπιστημιακός δάσκαλος Τάχα Χουσεΐν, γεννήθηκε στο χωριό Μαγάγα της Αιγύπτου το 1889. Σε ηλικία 2 ετών έμεινε τυφλός. Ούτε το μειονέκτημα αυτό, ούτε η ταπεινή καταγωγή του τον εμπόδισαν να σπουδάσει στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αλ Αχζαρ του Καΐρου και να συνεχίσει ύστερα τις σπουδές του στη Γαλλία, όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

προσευχή του Αηδονίου του 1934 είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και δημοφιλή έργα της σύγχρονης Αιγυπτιακής γραμματείας. Η πλοκή διαδραματίζεται στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 30 και είναι μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε ένα νέο άνδρα που ανήκει στην αστική κοινωνία και μια νέα γυναίκα που έρχεται από την τραχιά έρημο μιας εξαιρετικά υποβαθμισμένης άγριας, απομονωμένης και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητης ως σήμερα περιοχής. Ο κόσμος της διαπνέεται από αυστηρούς ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες, από προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες, από τον παράλογο φόβο για το υπερφυσικό, από άλογες και συχνά ολέθριες ή και θανάσιμες δοξασίες. Είναι επίσης μια ιστορία για την κοινωνική διαστρωμάτωση της Αιγύπτου, που στα χρόνια του Χουσέιν ήταν ακόμη πολύ έντονη, αλλά και μια εξαιρετικά γοητευτική ιστορία για την αγάπη, τη συγχώρεση, με προεκτάσεις που αγγίζουν πολλά ηθικά ζητήματα. Την αφοσίωση, το αίσθημα της επιβίωσης, το κεφαλαιώδες ζήτημα της δικαιοσύνης, καθώς και εκείνο της αυτεξουσιότητας των γυναικών, της χειραφέτησής τους και της ελευθερίας τους.

Ένα απόσπασμα στη συνέχεια από το βιβλίο «Η προσευχή του Αϊδονιού» του Τάχα Χουσέιν. Συνεχίζω τη ζωή μου στο σπίτι όπως πρώτα, μαζί με τους άλλους υπηρέτες, σαν να μην μεσολάβησε τίποτα από όσα έγιναν. Κι όμως είχαν μεσολαβήσει τόσα πολλά. Είχα ζήσει την απόλυτη δυστυχία. Μέσα σε λίγους μονομήνες άλλαξε όλη μου η ζωή. Γνώρισα το υπέρτατο κακό στο πρόσωπο ενός σατανικού άντρα. Γνώρισα τον θάνατο στη χειρότερη μορφή του και εκτέθηκα στον κίνδυνο, στην αρρώστια και στην παράνοια, ώσπου κόντεψα να χάσω το μυαλό μου. Ναι, καλύφθηκα με όλα τα χρώματα της αμαρτίας, της αδικίας και του φόβου. Αλλά οι κάτοικοι του σπιτιού δεν έμαθαν ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό ξέχασαν γρήγορα την απουσία μου, όπως ξέχασαν την περιπλάνησή μου, και κανείς δεν με ρωτούσε πια τίποτα. Έχουν ξεχάσει. Όμως εγώ δεν ξεχνώ τίποτα από όσα έζησα και οδηγούμαι έκτοτε από μια παράξενη αίσθηση. Αισθάνομαι ότι πήρα από το σπίτι τους ένα κορίτσι και το έκρυψα για πάντα εκεί, στο μακρινό χωριό, πάνω στους λόφους και πέρα από την έρημο. Τους επέστρεψα ένα άλλο, για το οποίο δεν γνώριζαν τίποτα. Τους πήρα ένα γελαστό, αφελές και ξέγνιαστο κορίτσι και τους έφερα πίσω ένα πλάσμα που κουβαλά τραύματα και κόκκινα φαντάσματα, πόνο και μόνιμη κατήφια. Τους πήρα την άμνα και τους επέστρεψα ένα πλάσμα που είχε γίνει κομμάτια και είχε αφήσει το κάθε κομμάτι σε ένα διαφορετικό τόπο από εκείνους που συνάντησε στο ταξίδι της ζωής της. Ένα κομμάτι της έμεινε πάνω στο χωριό, ένα άλλο στο σπίτι του άρχοντα. Παρέμεινε εκεί, ανάμεσα σε εκείνες τις γυναίκες. Ένα τρίτο έμεινε με τα φαντάσματα της νύχτας και το τελευταίο και μεγαλύτερο κομμάτι το έθαψε εκεί, σε εκείνη την ερημική γη, δίπλα στο μαχαιρωμένο και μόφυρτο κορμί της αδελφής της. Πήρα την άμνα και έφερα μαζί μου ένα κορίτσι που αντίκρισε με τα ίδια της τα μάτια το υπέρθατο κακό. Είδε την αμαρτία γυμνή από κάθε πρόσχημα ή μεταμφίεση, χάνοντας για πάντα όχι μόνο την αθότητά της, αλλά και την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους, στην ίδια τη ζωή. Από τη ζωφερότητα της νύχτας έκοψε ύφασμα και έφτιαξε φουστάνι, που φορούσε βράδυ και πρωί, δεν το αποχωρίστηκε ποτέ το μαύρο χρώμα του. Ώσπου στάθηκε για πάντα ανάμεσα σε εκείνη και το φως της αισιοδοξίας. Άλλο ένα απόσπασμα από το ίδιο μυθιστόρημα. Άραγε είναι ζήλια αυτή που κατατρώγει την ψυχή μου και με οδηγεί στη σκέψη της εκδίκησης και του θανάτου. Κοφτερά μαχαίρια σκίζουν το μέσα μου. Δηλητήριος παράζει τα σωθικά μου. Νιώθω το αίμα μου να βράζει στις φλέβες μου και τη φωτιά να ανεβαίνει στα μαγουλά μου κατακαίγοντας το πρόσωπό μου, να ξεσπά στα μάτια που τα νιώθω να εκτοξεύουν σπίθες. Απομακρύνομαι γρήγορα από το σπίτι για να μην με υποψιαστούν οι υπηρέτες, για να μην αναρωτηθούν τι μου συνέβη ξαφνικά και φέρομαι σαν αλόφρον, σαν αλοπαρμένη. Άραγε ζήλια είναι αυτή που προστέθηκε στη θλίψη, μετατρέποντάς τη σε ανίποτη και ανεξέλεκτη οργή που δεν λέει να καταλαγιάσει. Και γιατί ζήλεψα? Ποιον ζήλεψα? Ζήλεψα την άτυχη αδελφή μου, πλήρωσε με την ίδια της τη ζωή, την παράνομη σχέση της με αυτόν τον αδίστακτο. Ζήλεψα για εκείνο τον πόθο που μεγάλωνε και δυνάμωνε μέσα μου τον τελευταίο καιρό, για αυτό τον άντρα που δεν γνώριζα και που πριν ακόμη καρπίσει κατέληξε σε μια ανεξαντλητική απελπισία χωρίς διέξοδο ούτε τέλος. Ή μήπως ζήλεψα γιατί θυμήθηκα όλους αυτούς τους μήνες που ξόδεψα συλλογιζόμενη έναν άνθρωπο που δεν άξιζε τον κόπο? Για ποιον και γιατί ένιωσα τόση ζήλια? Γιατί σκίζει ακόμη το μέσα μου? Δεν ήμουν βέβαιη. Για το μόνο που ήμουν σίγουρη ήταν ότι η θέση μου στο σπίτι του αρχηγού της αστυνομίας είχε γίνει δύσκολη και η ζωή με τη Χαντίκα εξαντλητική. Είχα αλλάξει ή κόντευα να αλλάξω. Ήμουν τώρα ένα γρίμι. Δεν άντεχα κανέναν, ούτε και τη Χαντίκα, για την οποία δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσα να υπάρχω μακριά της. Δεν έχεις το Θεό σου, άμνα. Ο πόνος σε σπρώχνει σε ένα επικίνδυνο βάραθρο. Έχει παραμορφώσει την ψυχή σου. Έχει γεννήσει μέσα σου αισθήματα άγρια, που δεν ηρεμούν ούτε γαλινεύουν.
ενώ η καρδιά σου δεν ξέρει πια τι θέλει.

Η σημερινή μας βιβλιοπρόταση αφορούσε το βιβλίο «Η προσευχή του Αηδονιού» του συγγραφέα Τάχα Χουσεΐν, από το οποίο διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα. Τα βιβλία επιλέγει και παρουσιάζει συγγραφέα Τίνα Κουτσουμπού. Και επειδή η λογοτεχνία είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν είναι αρκετή, όπως είπε ο ποιητής και συγγραφέας Φερνάντο Πεσόα, θα τα πούμε πάλι στην επόμενη λογοτεχνική μας συνάντηση.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Να ξαναπούμε καλό μήνα, να ξαναπούμε καλό καλοκαίρι. Μπαίνουμε γερά στο καλοκαίρι. Αν και ακούω ότι κάπως θα είναι υποφερτά τα πράγματα στη χώρα μας σε σχέση με όλο αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και χώρες που δεν είχαν συνηθίσει καν το κρύο, βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ πολύ έτσι γερή ζέστη. Να δούμε όμως τα δικά μας τα μουσικά στην παρουσίαση, το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4 με αφορμή συνήθως κάποια καινούργια κυκλοφορία. Μιλάμε με Έλληνες μουσικούς τηλεφωνικά, ακούμε και κάποια από τα καινούργια τραγούδια τους και τις μουσικές τους. Έτσι θα γίνει και σήμερα σε αυτή την σημερινή παρουσίαση της 5ης, στις αρχές του Ιουλίου, μια ροκ παρουσίαση. Με αφορμή τις μουσικές των Groove Therapist. Η Groove Therapist είναι ένα progressive rock σχήμα με έδρα τον Πειραιά που έχει δημιουργηθεί το 2010. Αρχικά, όπως πάρα πολλά συγκροτήματα, έπαιζαν διασκευές και εμφανίζονταν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα και βέβαια σιγά σιγά έγραψαν και το δικό τους πρωτότυπο υλικό. Από τότε έχουν περάσει κάποια χρόνια, έχουν κυκλοφορήσει το πρώτο τους άλμπουμ, έχουν ηχογραφήσει ένα live άλμπουμ και από εκεί και μετά έχουν κάνει και το δεύτερο άλμπουμ, αυτό για το οποίο από αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, το Monologue, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2024. Θα μάθουμε περισσότερα βέβαια στη συνέχεια από τον Γιώργο Καλοδούκα που είναι στην κιθάρα του σχήματος. Θα μας πει περισσότερα για να γνωρίσουμε καλύτερα τους Groove Therapist και να μάθουμε και περισσότερα και για το Monologue και φυσικά και το τι κάνουν αυτό το διάστημα. Πρώτα όμως ένα κομμάτι από το άλμπουμ.

0: εδώ παρέα με την σημερινή παρουσίαση. Μας ακούτε πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτα στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου του 2026 και μια ακόμη παρουσίαση ξεκίνησε έτσι πολύ δυνατά. Οι Φιλάνθη Λάγιον στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η Groove Therapist είναι η σημερινή μας καλεσμένη και ο Γιώργος Καλοδούκας, οι κιθάρες του σχήματος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε με αυτόν τον τρόπο, τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση και όπως λέω πάντα και από κοντά κάποια στιγμή. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Φιλάνθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία, την εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, έτσι μέσα στο ζεστό μεσημέρι νιώσαμε τη ροκ ενέργεια, γιατί γενικότερα τα πράγματα λιγάκι έχουν την τάση να μας, ξέρεις, καθυλώνουν, να μας ρίχνουν λίγο, βάλε και τη ζέστη από πάνω. Καλό είναι να υπάρχει κάτι που μας κάνει να νιώθουμε έτσι λίγο πιο ζωντανοί.
1: Σ'
0: ακούμε, πες μας ό,τι θέλεις για να γνωρίσουμε καλύτερα τους Groove Therapist. Αν θέλεις κάποια πράγματα από την παρέα σας, ποιοι είστε, τι μουσικές παίζετε.
1: Ωραία, είμαστε μια μπάντα που σχηματίστηκε αρχικά, ξεκίνησε να σχηματίζεται μάλλον γύρω στο 2010. Ξεκινήσαμε να παίζουμε διασκευές αρχικά. Ο λόγος για το σχηματισμό αυτού του group ήταν μια πρωτοβουλία δική μου και του drummer της μπάντας, του Θάνου. Έγινε καθαρά για βιοποριστικούς λόγους, ότι είχαμε απολυθεί από το στρατό. Και μετά από κάποια χρόνια, παίζοντας αρκετά διασκευές, αυτό το πράγμα μας κούρασε. Βοήθησαν.
0: Μάλλον
1: και
0: παίξατε όλα τα αγαπημένα σας.
1: Κούρασε. Βοήθησαν.
0: Μάλλον παίξατε όλα τα αγαπημένα σας.
1: Τελειώσανε. Ναι, να είναι και εμείς δεν παίζαμε.

0: rock σχήμα κατά βάση, με διάφορες επιρροές, δεν υπάρχουν παροπίδες αυτό, και αυτό πολλές φορές, ξέρεις, οδηγεί στη σύνθεση σε κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο εύπεπτα. Αυτό. Έκτοτε έχουμε δύο δισκογραφικές δουλειές, δύο full length albums. Το πρώτο είναι το Mr. Funker The Myth, το οποίο κυκλοφόρησε Νοέμβριο του 2015. Και πολύ αργότερα το Monologue, το οποίο κυκλοφόρησε σε δουλειές στη σύνθεση.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι έτσι από το πρώτο μέχρι το δεύτερο, τι έγινε? Καταρχήν, τα μέλη είναι έτσι από την αρχή, έχει διαμορφωθεί όσο αφορά και το σχήμα των μελών στην πάντα, ή έχετε ξεκινήσει και συνεχίζετε?
0: Όχι, έχουν γίνει μικρές αλλαγές. Γιατί όταν είχαμε ξεκινήσει ο πρώτος δίσκος, το Mr. Funker The Myth, είναι μια ολόκληρη ιστορία, είναι ένα concept album, όπως και το δεύτερο είναι concept album, απλά το πρώτο είχε έντονα την ανάγκη από διαφορετικούς ρόλους. Οπότε, θέλοντας να δώσουμε και να κάνουμε και πιο εύκολο στον ακροατή να διακρίνει αυτούς τους ρόλους, είχαμε φαντάσου τρεις φωνές, όπου πλέον έχουμε καταλήξει μόνο με μία, είναι μόνο Κλεάνθη στη φωνή, και ήρθε και ο Γιώργος ο Κονής αργότερα, ο οποίος παίζει πλήχρα, στα πλήχρα. Το Monologue δηλαδή ηχογραφήθηκε με αυτόν τον τρόπο, με μία main φωνή και με τον Γιώργο τον Κονή ξεκάθαρα στα πλήχρα. Γιατί στο πρώτο στα πλήχρα ήταν ο Κλεάνθης, ήταν και φωνή και πλήχρα ουσιαστικά. Ωραία. Ήταν ένα blend. Αυτό. Τώρα, για αυτό που με ρώτησες, για το τι μεσολάβησε, ας πούμε, για το τι μεσολάβησε τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Καλά, αυτό ποτέ δεν μου κάνει μερικές φορές θέλω να ακούω και άλμπουμ, δηλαδή να βγάζουν κάποιοι αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά είμαι υπέρ του να παίρνει το χρόνο του το σχήμα.
0: Ναι.
1: Όσο αυτό θέλει. Αλλά ναι, πες μου εσύ τη δικιά σας ιστορία.
0: Όχι, αυτό συνέβη. Χρειαστήκαμε χρόνο γιατί, πέρα από το ότι φέραμε τρία παιδιά στον κόσμο, είμαστε γονείς.
1: Ταυτόχρονα τρέχει και η ζωή. Ναι.
0: Ναι. Το οποίο όσοι είναι γονείς καταλαβαίνουν την αναπροσαρμογή που πρέπει να γίνει. Αλλά μαζί με αυτό δυστυχώς είχαμε και κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά υγείας, και σε μέλος της μπάντας, αλλά και στο πολύ κλειστό μας. Και την πηγή έμπνευση για το μονόλογο, για το δεύτερο, για το δεύτερο άλμπουμ.
1: Να ευχηθώ τα καλύτερα γενικότερα. Καταλαβαίνω ότι και όλα αυτά μερικές φορές μας κρατάνε, αλλά από πράγματα δηλαδή που μπορεί να είναι πιο ευχάριστα, όπως είναι η μουσική, αλλά όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, δυστυχώς, ευτυχώς, τι να πω.
0: Ναι. Αυτά, έτσι είναι η ζωή. Δεν το λέω τώρα για να ρίξω σε καμία περίπτωση. Τα πράγματα πλέον είναι καλά, έχουν πάρει τη σειρά τους.
1: Ωραία.
0: Και προχωράμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι για τους...
1: Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που κρατάτε αυτή την παρέα και την όρεξη και τη διάθεση μέσα και στα πρόοπτα της ζωής και στα δύσκολα, και συνεχίζετε σαν μπάντα και κάνετε αυτό που αγαπάτε. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό από όλα?
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και αυτή είναι και η ουσία των groove αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε ανεξάρτητοι, δεν κάνουμε δουλειές γιατί πρέπει να κάνουμε ή γιατί ένα συμβόλαιο το ορίζει. Έχουμε την ελευθερία να το κάνουμε αυτό το πράγμα όταν πραγματικά πιστεύουμε ότι έχουμε κάτι να επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Και έτσι λειτουργούμε. Και οι δύο δουλειές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν να κάνουν με βιώματα. Έχουν να κάνουν με πράγματα που βιώνουμε οι ίδιοι ή με πράγματα που παρατηρούμε.
1: Ωραία.
0: Καταγράφονται.
1: Πώς,
0: και θα συνεχίσουμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λες. Πώς γράφεται όμως τα τραγούδια? Φέρνει κάποιος κάποια ιδέα, τη συνεχίζετε όλοι μαζί? Πώς μπαίνει η μουσική?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που πάντα αγαπάω να απαντάω. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε καταφέρει, γιατί δεν είναι, πίστεψέ με, δεν είναι εύκολο πάντα αυτό, γιατί χρειάζονται αμοιβές υποχωρήσεις. Έχουμε καταφέρει να είναι συλλογική η διαδικασία της σύνθεσης. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να φέρει ένα μέλος μια ιδέα που έχει, για παράδειγμα, στο πιάνο ή στην κιθάρα, μη σκεπτόμενος όμως το τι θα πρέπει να κάνουν τα υπόλοιπα όργανα. Οπότε αυτό το κομμάτι αφήνεται στους υπόλοιπους και δημιουργείται κάτι το οποίο είναι πραγματικά unique. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το μυστικό της ταυτότητας του group.

0: εκεί κρύβεται και η ταυτότητα του group, το ότι ο καθένας βάζει δηλαδή το στοιχείο του, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη μουσική του άλλου και δημιουργείται στον αέρα κάτι το οποίο είναι μοναδικό και αποτέλεσμα από όλους μας μαζί.
1: Φαντάζομαι ότι είσαστε φίλοι, οικογενειακοί φίλοι πλέον, όλα.
0: Ναι, είμαστε, καταρχήν είμαστε οικογένεια, σε πολύ μεγάλο μέρος του group, αλλά ακόμα,
1: σωστά.
0: Ακόμα και με τα παιδιά που δεν έχουμε μια συγγένεια, νιώθουμε έτσι, να το συζητάμε.
1: Πολύ ωραία η συνθήκη αυτή για να δημιουργήσεις και χωρίς άγχος και με όμορφες διαδικασίες και ωραίες στιγμές εκεί δημιουργίας. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω αν γράφετε κάτι αυτό το διάστημα, το άλμπουμ, το monologue. Έχουν περάσει και από το monologue ενώ λίγος χρόνος βέβαια σε σχέση με το προηγούμενο, αλλά είσαι σε αυτή τη φάση, έστω κάτι αρχικό.
0: Ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Βασικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δημιουργική φάση γενικά, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια, έχουμε μπει ήδη σε μια διαδικασία για να φτιάξουμε και κάποια clips, video clips δηλαδή, τα οποία αφορούν βέβαια δουλειές που έχουν ήδη γίνει. Και ταυτόχρονα βρισκόμαστε στην διαδικασία της σύνθεσης νέου υλικού. Έχουμε αποφασίσει τι θα αφορά, το τι θα αφορά και τι θα πραγματεύεται το επόμενο άλμπουμ. Το έχουμε πάντα ανάγκη αυτό, θέλουμε να έχουμε μια ιδέα στο κεφάλι μας για το τι θέλουμε να πούμε και να κάνουμε. Και έχει ξεκινήσει και η σύνθεση και ο στίχος να γράφεται για επόμενη δουλειά, αλλά είναι γνωστό ότι σαν σχήμα παίρνουμε το χρόνο μας. Δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι όσοι μας αγαπάνε και μας παρακολουθούν τώρα δεν θα πρέπει να περιμένουν κάτι άμεσα, θα πάρει το χρόνο, το έχει ξεκινήσει πάντως.
1: Το σκεφτόσαστε να κυκλοφορήσει κάποιο συγκλάκι με πρώτα, όπως γίνεται συνήθως πλέον, και είσαστε και του πάμε για άλμπουμ και όταν ολοκληρωθεί βγαίνει όλο μαζί? Πώς το χειριζόσαστε αυτό?
0: Όχι, νομίζω ότι θα ήταν καλό να βγει ένα συγκλάκι. Είναι κάτι που δίνει χαρά νομίζω και στους ανθρώπους που αγαπούν τους πάντα.
1: Και, και στο κοινό να πάρει κάτι, μια γεύση εννοείται, στους ακροατές.
0: Και λειτουργεί και ως προπομπός για το τι θα ακολουθήσει και το τι θα πρέπει να περιμένουν. Αυτό.
1: Να μιλήσουμε και λίγο, θέλω, για τον ήχο σας. Ακούτε τα ίδια πράγματα τα μέλη της μπάντας? Είσαστε ανοιχτοί και σε άλλα πράγματα? Σας αρέσει έτσι να αναμνήσετε μουσικές?
0: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η μπάντα. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το aggressive χαρακτηριστικό είναι κάτι που προκύπτει. Γιατί αν μας παρακολουθήσει κάποιος, η μουσική μας δεν περιλαμβάνει μόνο αυτό. Υπάρχουν στοιχεία και από funk, υπάρχουν ίσως στοιχεία και από jazz, από κλασική μουσική σίγουρα. Ναι, είναι κάτι που συμβαίνει. Νομίζω ότι σε όλα τα πράγματα είμαστε ανοιχτοί. Ίσως το μόνο πράγμα που δεν λειτουργεί ως επιρροή πάνω μας για να βγει στη μουσική μας έχει να κάνει με τη λαϊκή μουσική. Όχι γιατί τη θεωρούμε κακή ή την έχουμε στην απέξω. Ίσως δεν την έχουμε ακούσει τόσο για να μπορέσει να λειτουργήσει στη σύνθεση, στη διαδικασία της σύνθεσης. Αλλά εννοείται ότι είμαστε. Η μουσική είναι ένα πράγμα, ποτέ δεν την αντιλαμβανόμασταν σαν διαφορετικά στρατόπεδα. Σε καμία περίπτωση. Κάθε στυλ έχει καλή εκδοχή και μέτρια εκδοχή και κακή εκδοχή. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα.
1: Πολύ ωραία. Κάποιες εμφανίσεις κάνετε μέσα και σε όλα αυτά που μας περιέγραψες και τις δυσκολίες και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Βέβαια τα live στην πρώτη σας μορφή, στα πρώτα σας χρόνια, τα χορτάσατε προφανώς. Εκεί πρέπει να έχει πολύ δουλειά. Τώρα βρισκόσαστε ενώ σε κάποιο χώρο, με κοινό?
0: Ναι, είχε γίνει ένα live όχι πολύ πρόσφατα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 18 Ιανουαρίου στο Κύτταρο. Που είχαμε παίξει εκεί με τους Just a Piece of Glory και με τους Tapeworm Electric. Και τώρα έχει ήδη προγραμματιστεί και ανακοινωθεί. Έχει γίνει δηλαδή ήδη εκδήλωση στα social. Θα εμφανιστούμε 19 Σεπτεμβρίου στο Ilion Plus μαζί με τους Denoma. Είναι μια παραγωγή της Kika Base Production. Και αυτό νομίζω ανακοινώθηκε χθες, νομίζω βγήκε στα social.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε ναι, θα χαρούμε να σας δούμε εκεί, να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Και βέβαια. Φαντάζομαι, για να πω τώρα το προφανές, ότι γράφοντας κάποιος το όνομά σας, Group Therapist ή Monologue, θα βρει να ακούσει και το άλμπουμ και να μάθει τα νέα σας και νέες εμφανίσεις και όταν θα έρθει η ώρα και νέο τραγούδι και όλα αυτά. Την ευκολία που έχει το διαδίκτυο δηλαδή. Τα πάτε καλά με το διαδίκτυο, το χρησιμοποιείτε, είναι ένα εργαλείο που σας βοηθάει?
0: Σίγουρα το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που βοηθάει. Θεωρώ ότι η Groove δεν είμαστε τόσο καλοί χρήστες του διαδικτύου όσον αφορά το κομμάτι.
1: Είσαστε της κλασικής σχολής rock, έτσι, αυτό που η ενέργεια επιτόπου δηλαδή να υπάρχει.
0: Είμαστε άνθρωποι που προλάβαν την εποχή όχι social, όχι Facebook, όχι Instagram, όχι. Και αυτό για μας, δεν ξέρω, δεν έχουμε καταφέρει 100% να προσαρμοστούμε. Κάνουμε προσπάθεια πάντως, οι ίδιοι, για να κοινοποιούμε. Δεν έχω μάθει δηλαδή ούτε εγώ ούτε τα παιδιά να βιώνουμε κάτι και να είμαστε με ένα κινητό και μια κάμερα. Το ζούμε, όπου και αν βρισκόμαστε το ζούμε. Έχουμε μάθει έτσι. Όχι ότι δεν θέλω να πω μέσα από αυτό ότι η νέα γενιά ότι κάνει λάθος. Η νέα γενιά είναι, ξέρεις, ενσωματωμένη με αυτό. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν θεωρώ ότι καν την απασχολεί. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα καν. Το κάνει πολύ φυσικά.
1: Δεν ξέρω τώρα τα παιδάκια σας πόσο είναι, αλλά έτσι τα έχετε βάλει στη μουσική με κάποιο τρόπο? Θα το κάνετε, αν είναι ακόμα πολύ νωρίς?
0: Στη μουσική τα έχουμε βάλει, στα social και στο internet.
1: Δεν θα τα βάλω. Όσο μπορέσετε να το κρατήσετε, ξέρεις, όσο μπορείτε.
0: Θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν αποφεύγεται αυτό, αλίμονο.
1: Και είναι και λίγο περίεργο, γιατί είναι όλη η εποχή πάει προς τα εκεί. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή, είναι σαν να δυσκολεύεις ώρες-ώρες και πάρα πολύ τη ζωή σου. Πας κάπου να πληρώσεις κάτι, να ζητήσεις κάτι και σε ρωτάνε email, ξέρω εγώ, εντάξει. Άντε τώρα να μην θέλεις να ασχοληθείς καθόλου.
0: Όχι, φιλάνθη, δεν πιστεύω ότι το ίντερνετ και το δίκτυο είναι το κακό. Πιστεύω ότι απλά πέφτει μεγαλύτερη ευθύνη στο χρήστη.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτή η προσωπική ευθύνη πλέον που δεν την έχουμε δουλέψει και μετά απαιτείται. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Παντού είναι αυτό. Στην οδήγηση, στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο εργαλεία. Είναι όπως αυτό που λέμε το μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να κόψει ένα φρούτο να φας, μπορεί να κόψει ένα λαιμό, εντάξει.
0: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Το ίντερνετ και το δίκτυο από μόνο του δεν είναι κακό. Έχει πάρα πολλά ωφέλη.
1: Πραγματικά.
0: Είναι καθαρά
1: πραγματικά έχει πολλά
0: επιλογές που κάνει ο κάθε χρήστης μέσα από αυτό.
1: Και τις δυσκολίες του βέβαια και τις παγίδες του.
0: Πάντα ισχύει. Εμείς είχαμε και ένα περιστατικό φέτος με τους Groove, γιατί χακάρανε το YouTube channel μας. Ήταν μια τεράστια περιπέτεια αυτό. Και περισσότερο για μένα προσωπικά που το ανέλαβα, αλλά ευτυχώς κατάφερα να το ανακτήσω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι λαμβάνεις από email, τι συνδέσμους πατάς. Ναι.
1: Μα τα ακούμε καθημερινά και αυτά που δεν ακούμε, είμαι σίγουρη ότι κάθε μέρα πρέπει να γίνονται τρελές απάτες, δηλαδή άλλου επίπεδου εγκεφαλικού για να σε ξεγελάσει κάποιος, που αν το χρησιμοποιούσε για κάποιο καλό λόγο δεν ξέρω θα γινότανε. Τι να πω, μεγάλη κουβέντα. Αν κατεβείτε προς τα μέρη μας για διακοπούλες ή για καφέ, σας φιλοξενούμε οικογενειακός και μουσικός, εντάξει.
0: Τέλεια,
1: εδώ στο στούντιο να τα πούμε από κοντά και να ακούσουμε πιο πολλές μουσικές.
0: Θα είναι χαρά μας, φιλάνθη.
1: Καλή συνέχεια σε όλη την ομάδα. Συνεχίστε έτσι ωραία.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι σημαντικό, ξέρεις, για μας.
1: Να είστε καλά, χαρά μας. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος, μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Έκρηξη στη Συρία σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάτζ, στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Σάνα μετέδωσε ότι από την έκρηξη υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές διερευνούν τον περιστατικό. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, ληστεία, εμπρισμό, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία.
2: Ο καιρός.
3: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς στα υπηρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
6: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25». Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25».
9: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και μετά τις ειδήσεις συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 5. Αυτή τη δεύτερη ημέρα του Ιουλίου, πολύ κοντά στα μέσα του καλοκαιριού, πολύ ζεστή αυτή η ώρα της ημέρας. Εμείς είμαστε εδώ δροσερά μέσα στο στούντιο στην ΕΡΤ Καλαμάτας και έχω και μία πολύ ωραία παρέα που πιστεύω ότι σας έβαλε κάπως η μουσική εισαγωγή σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Κιθάρα λοιπόν, Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, μία πολύ σημαντική μουσική διοργάνωση, καλλιτεχνική, πολιτιστική. Πάρα πολλά καλά έχει αυτό το φεστιβάλ, από πού να τα πιάσουμε. Και το ότι γίνεται κάθε χρόνο και βλέπουμε πολύ ωραίους μουσικούς και υπάρχει και διαγωνιστικό και εκπαιδευτικό κομμάτι και σεμινάρια και συναυλίες και πολλά πράγματα και έχουμε και την ευκαιρία και εμείς εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας να φιλοξενούμε όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά του φεστιβάλ, συν τον Αντώνη Κουφουδάκη βέβαια, φίλο και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κιθάρας που με αγάπη το στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, όπως και όλοι δίπλα γύρω από τον Αντώνη στηρίζουν το φεστιβάλ, μικρή και μεγάλη, και ο Δήμος και το Οδείο και όλοι. Και έχω εδώ δύο παιδιά, θα έλεγα, του φεστιβάλ πλέον. Ο Άκης Υψάς είναι συχνός εδώ, φίλος. Καλώς ήρθες, Άκη. Ένα από τα παιδιά εδώ, μαθητής κιθάρας από την Καλαμάτα, το οποίο τώρα έχει φτερουγήσει, μας έχει πάει στην Αυστρία και συνεχίζει. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, σωστά. Ξεκίνησα στο 2 με τον Αντώνη, μαθήματα μέχρι σχεδόν πρόσφατα και τώρα είμαι στην Αυστρία, κάνω μεταπτυχιακό.
0: Τώρα δεν σου κάνει μαθήματα, έτσι, σε διορθώνει καμιά φορά, κάτι λέει?
1: Κάτι λέει,
0: κάτι λέει.
1: Πάντα λέμε. Εννοείται.
0: Πώς ήταν τα χρόνια με τον Αντώνιος?
1: Πολύ ωραία, ξεκίνησα νομίζω όταν ήμουν 12, πάρα πολύ ωραία, πολύ αγάπη για τη μουσική, για ο ένας ή τον άλλον.
0: Κοίτα, φαντάζομαι ότι μια αγάπη για την κιθάρα την είχες από μόνος σου, ήταν το δικό σου, αλλά έπαιξε ρόλο και ο δάσκαλος?
1: Έπαιξε πάρα πολύ.
0: Πώς, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα τώρα.
1: Όχι, έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί εγώ ήθελα να μάθω ηλεκτρική κιθάρα. Μου είπε ας κάνουμε
0: ορίστε,
1: λίγο...
0: χάσαμε ένα ρουκά εδώ πέρα. Ναι.
1: Μου είπε ας κάνουμε λίγο κλασική στην αρχή. Κάναμε και μετά την αγάπησα τόσο πολύ που ακόμα δεν έχω πάρει ηλεκτρική. Θα γίνει σύντομα, αλλά...
0: Φοβερό, Άκη, ναι. Πραγματικά.
1: Ναι. Γιατί δεν ήξερα την κλασική κιθάρα πριν, πριν γνωρίσω τον Αντώνη και πριν μου τη δείξει αυτός, ας πούμε.
0: Και πού το έχεις πάει και πού το έχεις φτάσει. Και είναι και ατελείωτο, έτσι δεν είναι, η πορεία αυτή?
1: Εννοείται, ναι, ναι. Είμαστε...
0: Και αυτό και δεν έχεις πιάσει την ηλεκτρική καθόλου,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, όχι, είναι συνέχεια διάβασμα. Και... ναι.
0: Πώς είσαι τώρα εκεί και τι κάνεις στην Αυστρία?
1: Εκεί είναι ο δεύτερος μου χρόνος. Κάνω μεταπτυχιακό στη εκτέλεση της κλασικής κιθάρας, στο Linz. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι απίστευτο το περιβάλλον και το επίπεδο στη μουσική γενικότερα, αλλά και στην κιθάρα. Είναι τόσο ωραίο να βρίσκεις ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι τόσο καλοί και καλύτεροι στον κόσμο σε αυτό που κάνουν, και ο Μάρκ είναι ένας από αυτούς. Είναι πάρα πολύ...
0: ευχαριστημένος, δύσκολα αλλά ευχαριστημένος.
1: Δεν θα το... δύσκολα, ναι, αλλά τόσο ωραία που... θες να το κάνεις.
0: Καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Σε νιώθω το. Ναι. Εμένα προσωπικά μου το πέρασε αυτό,
1: ναι,
0: που ζεις. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται.
1: Όχι, είναι κάτι το οποίο ονειρευόμουν από πολύ μικρός και έγινε. Και
0: πριν όμως να πας στην κλασική, τι ονειρευόσουν, να φτιάξεις metal μπάντα όταν ήσουν 4, πόσο πότε πήγες στον Αντώνη?
1: Ξεκίνησα όταν ήμουν 12.
0: Α, εντάξει, έχεις προλάβει να κάνεις.
1: Όταν ήμουν 11-12 ήθελα να γίνω ο κιθαρίστας στον Deep Purple.
0: Παντού, είχες βάλει
1: δεν
0: παντού.
1: Δεν έχει γίνει εγώ. Μπορείς το
0: σχεδόν για σένα το πιστεύω, αλήθεια στο λέω. Αν δηλαδή αποφασίσεις κάποια στιγμή να αλλάξεις, ξέρω εγώ, κατεύθυνση, το βλέπω και θα λέω έχω κάνει συνέντευξη στον κιθαρίστα τον Τιμπέρτο. Εύχομαι καταρχήν να περνάς ωραία και να
1: μαθαίνεις
0: πράγματα.
1: Το κλίμα είναι τέλειο.
0: Ξέρεις, τώρα εμείς μπορούμε εδώ να μιλάμε με τον Άκη όλη την εκπομπή για αυτά τα πράγματα που κάνει και γύρω από την κιθάρα και να αφήσουμε το φεστιβάλ. Θα μας ακούει ο Αντώνης τώρα και θα λέει τι λένε αυτοί. Τα χαιρετίσματά μας, είχε ναι. δουλειά. Ναι. Αλλά είναι και πολύ ωραίο να μιλάτε κι εσείς. Οι άνθρωποι γύρω από το φεστιβάλ που έχετε μεγαλώσει.
1: Μεγαλώσαμε εγώ προσωπικά και άλλα πολλά παιδιά. Μεγαλώσαμε με το φεστιβάλ στη ζωή μας κάθε χρόνο και το διαγωνισμό στο τέλος του χρόνου. Που ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για να προχωρήσουμε και να διαβάσουμε.
0: Και φυσικά. Ναι. Να βάλουμε όμως και κάπως την κουβέντα μας και τον καλεσμένο μας. Συμφοιτητή σου στη σχολή που είσαι.
1: Συμφοιτητή μου.
0: Να πιάσω όλα τώρα. Ναι, πες τα μας εσύ.
1: Πολύ, πολύ καλό μου φίλο. Ένα από τους καλύτερους κιθαρίστες, νέους κιθαρίστες στον κόσμο, χωρίς υπερβολές. Έχει κερδίσει αμέτρητους διαγωνισμούς σε όλη την Ευρώπη. Έχει κάνει συναυλίες παντού και γράφει και τη δική του μουσική και θα παίξει και στη συναυλία τη δική του μουσική και σήμερα σε λίγο θα παίξει κάποιο δικό του κομμάτι.
0: Πολύ ωραία, να τον καλησπερίσουμε λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε, θα τον ρωτάμε κάποια πράγματα στα αγγλικά, θα μας κάνει και τη μετάφραση τέλει, έτσι τέλει. Για να έχουμε μια ισορροπία. Welcome Mark, thank you very much.
2: Thanks.
0: It's not your first time in Kalamata.
2: No, second time now.
0: Yeah. Second time. Mm? Yeah. And maybe tomorrow, next year, third time.
2: Yes. Hopefully this year as well. We'll see. Yeah.
0: Ωραία. Can you tell us something about the last year competition?
2: Yeah, I mean, it was a really great festival. We saw some brilliant concerts. So brilliant concerts and the competition was pretty chill and just it was at the Conservatory of Music, so it was really nice, and I met lots of Greek people, ate amazing food, and I just had a holiday, really, to be honest. I didn't really compete, I don't think.
1: But like, he also won the first
2: yeah,
1: place.
2: Yeah, yeah.
0: Άμα θέλεις πες μας
1: ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία πέρυσι εδώ, είναι η δεύτερη φορά, ελπίζει να έρθει όχι απλά του χρόνου, φέτος, τρίτη φορά. Ήταν πολύ ωραία, γνώρισε πολλούς Έλληνες, λέει, έφαγε πολύ ελληνικό φαγητό. Αυτά πάνω κάτω. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα στο φεστιβάλ. Είχε πολύ ωραίες συναυλίες και πέρυσι, όπως και φέτος. Και
0: το κομμάτι του διαγωνισμού πώς ήταν, γιατί είπε κάποια πράγματα.
1: Ήταν πολύ χαλαρός γενικώς και το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί έμενε και στο σπίτι μου. Ήταν κυρίως για μπάνιο και στη θάλασσα. Ήταν πολύ χαλαρός, αλλά και πάλι έπαιξε καλύτερα από ποτέ, θα έλεγα.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε κάποια σχετική δυσκολία για ένα καινούριο κομμάτι που χρειάζεται να αποδώσεις, αλλά γι' αυτόν θα ήταν σχετικά μέτρια δυσκολία, έτσι δεν είναι.
1: Δεν ήταν και εύκολο, γιατί πέρυσι ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, αλλά μερικές φορές όταν χαλαρώνεις για κάποιους ανθρώπους λειτουργεί καλύτερα. Και γι' αυτό σίγουρα λειτουργήσε καλύτερα η χαλάρωση που είχε όταν ήρθε εδώ. Ναι, οπότε και έπαιξε απίστευτα.
0: Να το ρωτήσουμε και για τη δικιά του ιστορία, τη σχέση του με την κιθάρα, ναι. Να μας πει.
1: So, could you tell us a few words about your story with guitar in general and music and your...
0: A long story,
2: Yeah.
0: Είναι πολύ νέο παιδί, βέβαια, πρέπει να σας πω, και οι δύο είναι πολύ νέοι, αλλά το ούφο ακούστηκε. You sound like to be like 20 years in playing guitar.
2: Yeah, well, actually, 20 years now, so...
0: From zero?
2: No, I started when I was about eight years old with piano, and my older brother was playing cello, so I've just also wanted to play, so, yeah, and... Yeah, been playing for many years, and actually 20 years now. So it just became more and more.
0: And you choose guitar? Why? There is a reason, or?
2: So, I love piano. I absolutely have. That's all I listen to, really. And but my little brother is an incredible piano player. So I think I just got fed up of him being too good. And so I was like, oh, I nearly swore then. I was like, oh, nah, let's do something else instead. Let him
0: play the piano. Be the best in another instrument.
2: Exactly,
0: okay?
2: Exactly. Yeah.
1: Ωραία, μεταφράζω. Λέει ότι παίζει εδώ και 20 χρόνια μουσική. Ξεκίνησε με πιάνο, του άρεσε πάρα πολύ το πιάνο.
0: Οπότε από... να υπολογίσουμε ότι είναι κάπου στα 25, έτσι.
1: Είναι 28.
0: Εντάξει.
1: Αν τι δεν του φαίνεται.
0: Ναι, και στους δύο σας δεν φαίνεται.
1: αλλά ναι, είναι.
0: Οπότε 20 λογικό.
1: Χρόνια μουσική. Mm-hmm. Άρχισε με το πιάνο, λατρεύει το πιάνο. Mm-hmm. Και, και ακόμα παίζει κιόλας. Mm-hmm.
0: Για προσωπική
1: του...
0: ευχαρίστηση πλέον, ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι.
1: Αλλά ο μικρός αδερφός είναι πάρα πολύ καλός πιανίστας. Οπότε σε κάποια φάση αποφάσισε να παρατήσει το πιάνο για να... γιατί ο μικρός αδερφός παρά ήταν καλός για να είναι και οι δύο πιανίστες. Οπότε, αλλά έπαιζε ούτως ή άλλως κιθάρα και που mm-hmm. τότε. Και αποφάσισε να ασχοληθεί περισσότερο με την κιθάρα.
0: Και να το πάει σε όποιο... Στο υψηλό... πιο ψηλότερο παιδί,
1: ψηλότερο επίπεδο, σίγουρα.
0: So you are with Aikis in Austria?
2: Yeah, we live in Austria together.
0: How many years now?
2: But, I've been there like 4 years.
0: Και εσύ, Άκη?
1: Εγώ είμαι 2 χρόνια.
2: Yes.
1: And you can say a few words if you want about your studies there and your composing. And...
2: Yeah, sure. So, so I've been there for like 4 years and... I really enjoy it. Like I've been writing a lot of music within those 4 years. That's become more and more part of my life. I do a lot of competitions as well. So that's not about composition. That's more about, you know, how well you play. But composition allows me to explore other creative sides that I would like to explore.
0: You're not afraid to do that, okay? It's a challenge to go in to one competition to another. Okay.
2: Yeah, I mean that's kind of what.
0: Afraid. It's not maybe the right word.
2: Ah.
0: It's not like anxious and make you all the time to be. In, I have to go there to compete the other people, the other guitarists.
2: Yeah, I mean it is a bit of a stressful experience, you know, especially like the bigger competitions. Like they really are. Yeah, I mean, you have to prepare, and then you prepare for this one moment, and then the one moment
0: that's
2: is over.
0: That's a secret,
2: you know?
0: Okay? To be prepared.
2: Yes, yeah.
0: To work.
2: Yes, yeah, exactly. Yeah.
1: Ωραία, let me translate with.
0: Τώρα είπαμε ότι να είναι εδώ, εντάξει, απλά να ακούσουμε και την άποψή του.
1: Αλλά μπορώ να πω...
0: Ναι, ό,τι θέλεις, Άκη, πες.
1: Ναι, είπα για το ότι συνθέτει πάρα πολύ, είπα ότι μένουμε στο Linz και 2 στην Αυστρία σπουδάζουμε, μένει 4 χρόνια. Και σε αυτά τα 4 χρόνια γράφει πάρα πολύ μουσική δική του, γιατί κάνει παράλληλα και πολλούς διαγωνισμούς κιθάρας, το οποίο είναι πολύ αγχωτικό και θέλει πολύ προετοιμασία και όλα αυτά ξέρουμε, και, αλλά...
0: Και εσύ πηγαίνεις, έτσι?
1: Και εγώ πηγαίνω, ναι.
0: Τι σας δίνει αυτό? Ίσως βέβαια υπάρχει και... Θα φαντάζομαι ότι πρώτα να δει κάποιος τις δυνατότητές του, σωστά τα λέω.
1: Είναι ένας τρόπος για μας, και εμείς ήδη έχουμε την ίδια άποψη για το πώς αντιμετωπίζουμε τους διαγωνισμούς. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος να παίξουμε, να μας δίνει κίνητρο.
0: Και να διαβάσετε, να μελετήσετε.
1: Εννοείται,
0: έτσι,
1: είναι αυτό το κίνητρο που μας δίνει, και είναι και ένας τρόπος να χτίσεις μια καριέρα.
0: Και ένα
1: αυτό.
0: Όνομα πάνω και
1: ναι,
0: μια
1: το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε τους διαγωνισμούς για ευκαιρίες, για να μας δοθούν ευκαιρίες σε συναυλίες. Όπως έγινε με τον Μάρκ τώρα. Κέρδισε το διαγωνισμό πέρυσι και φέτος έχει μια συναυλία που είναι μέρος του βραβείου. Και όχι μόνο αυτό, έχει και μια άλλη συναυλία στην Αθήνα με ορχήστρα λόγω του διαγωνισμού που κέρδισε πέρυσι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που το κάνουμε. Να. Και γίνεσαι και πολύ καλύτερος, γιατί έχεις αυτό το άγχος σου, σε κάνει να...
0: Υπάρχει άγχος, γιατί σας βλέπω πολύ χαλαρούς και τους δύο.
1: Υπάρχει πάντα άγχος, αλλά μαθαίνουμε κάπως να το χειριζόμαστε.
0: Με πολλή δουλειά, φαντάζομαι.
1: Με καθημερινό διάβασμα. Πολύ ωραίο. Αλλά είναι αυτό που μας αρέσει, οπότε...
0: Και το έχετε ξεκινήσει και από μικρή και οι δύο.
1: Ναι, αυτός από πιο μικρός, εγώ λίγο πιο μεγάλος, αλλά και πάλι...
0: από τους πρώτους διαγωνισμούς εδώ στο Φεστιβάλ Κιτάρας,
1: ναι.
0: Και αυτός ανάλογα που
1: είναι. Ναι.
0: We talk about what gives to a musician to be part of a competition, okay? Again and again, you know.
2: Yeah, so I think like deadlines is a big one, like something to work towards and... I mean, I guess, because otherwise you count on yourself, and sometimes that can be enough for many people, and it, but sometimes maybe it's nice to have something to work towards, you know, and Yeah, also you meet like incredible people at these places. They're not necessarily the winners. You know, the winners can be cool, but like like me, you know, I'm joking. But like but you know,
0: people from other countries.
2: Exactly, other countries,
0: different and different styles of playing.
2: Okay. Exactly, and they're often doing cool things, you know, like for, you know, like whether they're
0: like
2: composing or if they're composing or doing something with, like, I don't know, flamenco or electric guitar or jazz or whatever they're doing, or just classical and doing something new, you know. Mm-hmm. It's very, you know, you meet all these people by going outside, you know, and going to these places, you know. Like it's a place where people meet, you know. Yeah, yeah, it's important, yeah.
0: For a very good reason, music, okay? Because yeah, people meet for many reasons.
2: Yeah.
0: This reason is the best.
2: Yeah, for sure.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Talk about and listen and talk and play music. Okay.
2: Exactly.
0: Αν θυμάσαι τι είπε,
1: λες δύο πράγματα. Θυμάμαι και είναι και το πράγμα που ξέχασα να πω πριν για τους διαγωνισμούς, ότι είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι οι προθεσμίες που σου δίνουν...
0: Το κίνητρο να ζοριστείς λίγο. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να είσαι πιο παραγωγικός. Αλλά είπε και ότι συναντάς πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα σημείο συνάντησης για μας τους κιθαρίστες οι διαγωνισμοί, γιατί είμαστε κάποιοι δεκάδες άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που πάμε στους ίδιους διαγωνισμούς, στους ίδιοι άνθρωποι σε όλους τους διαγωνισμούς πάνω κάτω. Οπότε συναντιόμαστε, είμαστε φίλοι και...
0: Συνεργαζόσαστε πιθανόν, κάνετε σχέδια.
1: Εννοείται. Και όπως και να πάει ο διαγωνισμός, είτε πάρεις κάποιο βραβείο, είτε περάσεις στους επόμενους γύρους, είτε όχι, ξέρεις ότι θα περάσεις καλά με τους φίλους σου εκεί, ουσιαστικά που τους βλέπεις μόνο στους διαγωνισμούς.
0: Είναι
1: όχι
0: ωραία
1: μόνο,
0: κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα
0: υπάρχουν και οι περίεργοι.
1: Πάντα βέβαια υπάρχουν περίεργες περιπτώσεις.
0: Αλλά καλή, να ξέρεις ότι οι δύσκολες περιπτώσεις μας βοηθάνε, δεν μας κάνουν κακό
1: απαραίτητα. Υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν τα πάντα πάρα πολύ ανταγωνιστικά, αλλά πάντα γνωρίζεις ανθρώπους που
0: θα μοιραστεί,
1: ταιριάζεις, ναι, και ανυπομονείς να τους δεις την επόμενη φορά.
0: Και αυτός που τα βλέπει ανταγωνιστικά, ένα deadline δεν είναι, σε βάζει λίγο.
1: Εννοείται, σε βάζει κάπως το κλίμα αυτό. Αν και η δική μου άποψη είναι ότι τη μουσική πρέπει να τη βλέπουμε κυρίως στη μουσική και όχι στα διαγωνισμό, και να χρησιμοποιούμε το διαγωνισμό για να γίνουμε κάπως καλύτεροι.
0: Αντώνη, μην ανησυχείς για το φεστιβάλ, λέμε. Και βασικά θεωρώ ότι είναι φυσικά και έχουν σχέση όλα αυτά που λέμε με το φεστιβάλ.
1: Εννοείται, γιατί έχουμε και το διαγωνισμό. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια σε αυτό. Έχουμε τρεις κατηγορίες, την παιδική, την εφηβική και την χωρίς όριο ηλικίας. Οι δύο κατηγορίες θα είναι η παιδική και η εφηβική το Σάββατο το πρωί στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, και η χωρίς όριο ηλικίας θα είναι την Κυριακή. Υπάρχουν πολλές συμμετοχές με παιδιά από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά, έχουν το κίνητρο όπως λέγαμε και πριν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, βάζουν μια πρόκληση στον εαυτό τους. Είναι ωραίο, είναι σαν μια γιορτή κυρίως. Δεν παίζει ρόλο ποιος θα πάρει τα βραβεία ή... Αυτό είναι αυτό που έχει την λιγότερη σημασία. Το πιο ωραίο είναι να βγεις και να παίξεις.
0: Ναι, αυτό η συμμετοχή.
1: Ναι, και αυτό που προετοιμάσες όλη τη χρονιά ουσιαστικά.
0: Και στην τελική ανάλυση, αυτό που έχεις μάλλον να αντιμετωπίσεις είναι πάντα ο εαυτός σου.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Για να μην διάλει, δεν
1: είναι
0: δικά μας είναι τα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλεις να ακούσουμε λίγη μουσική, να ετοιμαστεί ο Μάρκ να παίξει ένα κομμάτι? It's your time now, το πλαίσιο.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τη δεύτερη ώρα των σημερινών περιπλένησεών μας. Δεύτερη μέρα του Ιουλίου, πέμπτη σήμερα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Μιλάμε για το φεστιβάλ κιθάρας που ολοκληρώνεται σιγά σιγά με δύο πολύ ωραίους μουσικούς που θα βρεθούν εδώ στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής για δύο πολύ ωραίες μουσικές παραστάσεις. Πάντα μένουμε ευχαριστημένοι και δεν το μετανιώνουμε ποτέ όποτε πάμε σε κάποια από τις βραδιές που διοργανώνει το φεστιβάλ κιθάρας. Κάπως έτσι σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και το 14ο φεστιβάλ και να μας πει ο Άκης που είναι εδώ μαζί μας για αυτές τις δύο βραδιές.
1: Ωραία.
0: Θα τις αναθυμίσουμε και να τις ξαναθυμίσουμε πριν το τέλος να κανονίσουν οι ακροατές μας να βρεθούν εκεί.
1: Ακριβώς. Αύριο είναι η πρώτη συναυλία από τις δύο τελικές συναυλίες του φεστιβάλ. Παίζει στις 8.30 ώρα στο θέατρο της Φιλαρμονικής. Παίζει ο Mark Layton, που είναι και σήμερα μαζί μας και θα μας παίξει λίγο ένα μικρό κομμάτι του. Θα παίξει μουσική δική του και από άλλους συνθέτες. Και την επόμενη μέρα έχουμε την τελετή λήξης του φεστιβάλ που θα δοθούν τα βραβεία στα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και τη συναυλία από τη Γιούλια Τρίντσουκ. Θα είναι μια φανταστική συναυλία. Η Γιούλια είναι και αυτή η απίστευτη σολίστ. Έχει κερδίσει και αυτή αμέτρητους διαγωνισμούς. Έχει κάνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι συμμαθήτρια και αυτή.
1: Όχι, όχι. Μένει στην Γερμανία. Yeah. Είναι από τη Γερμανία η Γιούλια. Όσοι έρθετε.
0: Έχετε τύχει όμως γενικότερα σαν μουσική.
1: Ναι, όχι.
0: Σε
1: ναι, ο Μάρτ νομίζω λίγο περισσότερο, αλλά όχι τόσο. Ναι, αλλά και πάλι την έχω δει.
0: Ναι. Ναι, είναι γνωστή το χώρο.
1: Εννοείται.
0: Πολύ χαιρόμαστε που θα τη δούμε. Λοιπόν, Mark, it's your time
2: okay.
0: to play something for us. It's something from the tomorrow concert.
2: Yeah, actually. So I'll play as just a small piece. And this one is called Luftschloss, which means like castle in the sky. And so it's a very like over romantic lead piece. It's supposed to be very sickly sweet, you know. So yeah.
0: Okay. Άκη, θες να μας πεις κάτι από αυτά που είπε.
1: Ωραία. Θα μας παίξει ένα κομμάτι από αυτά που θα παίξει και στην συναυλία του αύριο. Λέγεται κάστρο στον ουρανό. Και είναι ένα πολύ γλυκό ρομαντικό κομμάτι.
0: Δεν έδειξε πολύ χαρούμενος όπως τα έλεγε.
1: Ίσως ντρέπεται λίγο, δεν τα λέει στο μικρόφωνο. Αλλά ναι.
0: So it's that your kind of music, your style?
2: Yeah, it's a very early piece though.
0: Okay, not too much.
1: Αλλά είναι μουσική που έχει γράψει ο Μάρκ.
0: Ναι, ναι, ναι. It's your composition, yes. So tomorrow you're going to play all your, you know, the list is all your competition?
2: About half of the music.
0: The half.
2: Half the program. More than half.
0: Okay. When you are ready.
2: Sure.

0: Δεν έχουμε κοινό να χειροκροτάει. Μπράβο, very nice. Very sweet in the summer, you know.
1: Yeah.
0: Hot day. So nice. So it's your piece, that one, okay?
2: Yes. Yeah, exactly. Yeah.
0: You know how many you have write down? How many work you have already now, until now?
2: Like prepared, like finished?
0: Let's say you work on them.
2: Oh, I don't know.
0: All of them.
2: Hundreds.
0: Hundreds.
2: Yeah, yeah. We're
1: open projects.
2: We're on to about, like, maybe... I think... So, I mean, I have many, many, many ideas which all get logged into my phone as either messages to myself or, like, voice recordings of just little melodies or whatever. And then I guess the ones that make it to pieces are... We're probably around 40 or so. Like 40 different ideas that have been elaborated upon.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Nice. Bravo.
3: Το κομμάτι που έπαιξε ο Μάρκ είναι ένα από τα 40, όπως μας είπε, κομμάτια που έχουν καταφέρει να γίνουν κομμάτια, αλλά υπάρχουν άπειρες ιδέες.
0: Εκατοντάδες, λέει.
3: Εκατοντάδες, σίγουρα. οι οποίες είτε ως μηνύματα στο κινητό του, στον εαυτό του, στέλνει ένα concept,
0: την ιδέα
3: ή στέλνει μια ηχογράφηση, βγάζει μια ηχογράφηση για να, μιας μελωδίας για να θυμηθεί. Αλλά μας είπε γύρω στα 40 έχει ολοκληρώσει και είναι έτοιμα κομμάτια μέχρι στιγμής.
0: Τι, υπάρχει κάποιο είδος που σας αρέσει περισσότερο και στον ένα και στον άλλον, πιο ρομαντικό, πιο φλαμέγκο, πιο κλασικό, πιο πρώιμη σε εποχή, ξέρω που υπάρχουν τώρα διαφορετικά, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν κάποιοι κατευθύνονται προς μία συγκεκριμένη ή κάπως έτσι θα μαθαίνουν λίγο περισσότερο. Στο γράψιμο όμως μπορεί να σου βγαίνει λίγο πιο...
3: Στο γράψιμο ίσως διαλέγεις αυτό που θες να κάνεις, εκτός άμα θες να πειραματιστείς, εννοείται.
0: Ναι. Εμένα... Το θέλεις κάποια στιγμή, τόσο έχεις μάθει.
3: Εμένα... είναι αναλόγως με την εποχή μου. Κάποιες φορές παλαιότερα ίσως μου άρεσε η πιο παλαιά μουσική και η πολύ σύγχρονη μουσική, τα δύο άκρα ας πούμε. Τώρα μου αρέσει αρκετά και η μουσική που είναι στη μέση, κλασική, ρομαντική. Είναι αναλόγως.

Φαλσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026 και αυτό πολύ όμορφο και ωραία παραγωγή από το East LA έρχεται ο καλλιτέχνης. Αυτό ήταν το πολύ όμορφο τραγούδι στο άλμπουμ του μέσα, το Don't Let Go, που μας πάει ένα ταξίδι στη Τζαμάικα. Τζόι Κινώνες λοιπόν στον αέρα μας και η Έλιφ Σάντσες από την Κωνσταντινούπολη που ερμηνεύει κάτι ελληνικό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ σχολίας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψτα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και χρυσαυγικά από τρεις ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαυγικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
3: I'm in The Godfather.
4: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Cosmos Radio.gr.

Την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση στο Whiter Shade of Pale, Johnny Blue Skies, μέσα από το album Mutiny After Midnight στο 2026. Έκπληξη αυτή, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραίο το περιβάλλον που το ερμηνεύει. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, 7 παρά 20 είναι. Απογευματάκι Πέμπτης είναι, 2 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Το 1966, 2 Ιουλίου, έδειχνε και το ημερολόγιο όταν ένα τραγούδι έφτασε στην κορυφή του. Μια κορυφή που ο Σινάτρα δεν την ήθελε, δεν την αγκάλιασε ποτέ, και ας πήρε 3 βραβεία Γκράμι. Έχει αφήσει ολόκληρη ιστορία αυτό το τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη κληρονομιά της μουσικής. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν το χώνεψε ο Σινάτρα. Ηχογραφίστηκε και 11 Απριλίου και άρον-άρον, γιατί ο παραγωγός άκουσε ότι ένας άλλος πήγε να το ηχογραφήσει και έβαλε τον Σινάτρα στο προγραμματισμένο session που ήταν να ηχογραφήσει ο Ντίν Μάρτιν για να το τραγουδήσει. Και ας έφτασε στην κορυφή 100 φορές, σίγουρα η πρώτη ήταν το 66 σαν σήμερα, και ας έγινε, πήρε τόσα βραβεία Grammy, τόσες πρωτιές στα billboards παντού, δεύτερη θέση, πρώτη θέση, μέχρι σήμερα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι. Ο Σινάτρα έλεγε ότι είναι ένα σκουπίδι, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε, και μάλιστα σε ένα live του ζωντανά το ερμηνεύει, ωραιότατα όμως, αυτό είναι το φοβερό, ότι το ερμηνεύει με όλη του την καρδιά. Δηλαδή και εδώ τώρα και στην ηχογράφηση το ηχογράφησε με όλα, με ό,τι είχε το ηχογράφησε. Μετά το live είπε κιόλας να πετάξει την κακία του, ότι δεν έχω ακούσει, λέει, χειρότερο τραγούδι.

Το τραγουδούσε ο Σινάτρα γιατί το ζητούσε το κοινό και έβλεπε πόση ζήτηση είχε και ότι το λάτρευε ο κόσμος. Γι' αυτό το ερμήνευε, επειδή ήταν και επαγγελματίας, εννοείται ότι θα το ερμήνευε με ό,τι είχε. Με όλη του την ψυχή, όχι την καρδιά όμως, γιατί δεν το αγάπησε ποτέ. Δεν του άρεσε ο στίχος, δεν του άρεσε το θέμα. Ο πραγματεύεται το τραγούδι και του φάνηκε και εύκολο, εμπορικό, εύκολο τραγούδι. Αλαφροίσκιο το κάπως. Αλλά νομίζω ότι είχε αρκετά άλλα τραγούδια που ήταν και εκείνα εύκολα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εύκολα για πλάκα. Δεν έφταιγε το Strangers in the Night, ήταν πιο αλαφροίσκιο, ας πούμε, από κάποια άλλα τραγούδια του Σινάτρα, αλλά είναι μη σου κάτσε στραβά κάτι. Το θέμα κάτι του κάνει.

Κλανδεστίνο, Ρικάρντο Μποντσάντο από την Ιταλία. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6 rteco.gr. Σε ένα site, σε ένα application στο κινητό σου, με ένα κλικ ακούς σε φοβερή ποιότητα και με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, όχι μόνο όλες οι εκπομπές του κόσμου, αλλά όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Τα πάντα όλα που λέμε βρίσκονται μέσα σε αυτό το application. Χρόνο να έχεις να βολτάρεις, να τα ψάξεις όλα. Τρεις νότας para decirte quiero, τρεις νότας για να σου πω αγαπώ, Vicente Amigo. Από αυτό το πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και κυκλοφορεί το 2000, Ciudad de las Ideas, μια πολύ ωραία στιγμή για τον Vicente Amigo.